0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Τι νύστα είναι αυτή πάλι. Τρίτη σου λέει. Τρίτη δεν ξεκινάει ούτε στην κατηφόρα ρε. Μα μωρό μου είναι αυτόματο. Πω μωρό μου πάντς αγκάζει και φρένο μαζί. Τώρα ή θα ξεκινήσει ή θα βγάλει screenshot. Άσε με τώρα και νιστάζω και είναι και τρίτη. Πού σου μπορεί.
1: Για να δούμε τι θα ακούσετε.
2: Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω του την πάτησα.
3: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
4: Πηγανιστό ή τραχοτσίλο.
5: Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Και και.
7: The show starts.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με τη Τζορτζίνα Τιγανορόγη. Μαζική ιστερία επικράτησε χθες τη συνεδρίαση του Συλλόγου Προεμινορωικού Συνοδρόμου, καθώς τα αποθέματα σοκολάτας είχαν εξαφανιστεί. Αλαφιασμένο το Διοικητικό Συμβούλιο έφτιαξε υποκατάστατα σάντουιτς με διπλό τυρί, μπέικον, ατλακόλ και πριονίδια σφένδαμου, ενώ 4.000 απεικονίσεις της Τζοκόντα στα ομώνυμα σοκολατάκια είναι καλυμμένες με σύελο, καθώς οι ιστερικές έγλειψαν μέχρι και τη συσκευασία. Καλεσμένος στο στούντιο ο ειδικός ορμονολόγος κύριος Χαράλαμπος Λεπλούτσης. Νέο ράλι τιμών στην ανάβαση της Ριτσόνας. Η Σούπερ Αμόλυβδη προηγείται στην ειδική διαδρομή Λαβρίου Φολεγάνδρου, ενώ ακολουθεί το ντίζελ κίνησης με 4 βαθμούς και το νεύτη στο πίστιο με 4 χαμογελαστούς. Αποκλειστικές εικόνες από τους πολυπληθείς χειροκροτούντες φιλάθλους που περπάτησαν 4.000 χιλιόμετρα επειδή δεν είχαν να βάλουν βενζίνη. Σάλος στην Άνω Κυψέλη, με την ανακάλυψη πως η Κάτω Κυψέλη δεν είναι από κάτω τους, αλλά πιο πέρα τους. Οι προτάσεις του Δήμου Αθηναίων για τη μετονομασία της Κυψέλης σε Πέρα και Δόθε Κυψέλη έπεσαν στο κενό, ενώ ως ίστατη λύση προκρίνεται η μετονομασία της περιοχής ως άσπρο κουτί με τα επτάμενα που κάνουν μπζζτ για να πέσουν οι τόνοι. Σε αναμονή οι κάτοικοι των Μελισσίων που αισθάνονται πιο μπζζζτ από ποτέ. Εκτενές ρεπορτάζ από τον συνάδελφό μας κύριο Γιώργο Τσιμπίση του Πρίστηκε. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο ξεκινάει ο τηγανιτός Φραπούτσινο. Κάπου κάθισες. Τι ξεκινάει μωρί, αφού νιστάζουμε δεν το βλέπεις. Μόνο εγώ έχω ξυπνήσει, άλλοι ροχαλίζουνε. Τι όργιο είναι αυτό.
3: Αυτός είναι Φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
1: Ξυπνήστε!
9: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
1: Ευχαριστώ.
8: Παρακαλώ.
4: Τηγανιστό Φραπουτσίνο.
8: Ναι, η εκπομπή που με κέφι και ενθουσιασμό θα ξεκινήσει φέρνοντας πρώτα απ' όλα το χαλί. Σπάσιμο εφηβικής φωνής. Πού είναι η τσάντα μου ρε μαμά. Το χαλί. 3, 2, 1 Go, go, go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός. Ό,τι είναι αυτό το πράγμα που βρέθηκε με στη μούρη μας. Πάρ' το αυτό, να το πας για κατούριμα. Το σκυλί, γιατί θα κατουρηθεί από χθες το βράδυ. Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως είναι τρίτη πρωί. Έλα να μην τη ματιάσουμε. Πού σου μωρή να μου. Ξεφτυλισμένη των ημερών της Εργασάινης, η πιο άχρηστη ημέρα της εβδομάδας. Τρίτη σου λέει τώρα. Τι το θες δηλαδή. Καλά δεν ήμασταν τη Δευτέρα που κάτι θυμόμασταν το Σαββατοκύριακο. είχαμε πάει παρτάρες, ποτάρες, το άλλο που βουτάς ψωμάκι στη σαλάτα αλλά το έχεις και σε φύλλο, παπάρες. Τι το θέλουμε το τρίτη? Το τρίτη έχει ένα εργασάιμι από πίσω και έχει και τρεις εργασάιμι από μπροστά. Όταν από πίσω έχει λιγότερα από μπροστά, αλλά δεν βλέπεις ορίζοντα. Παιδιά, είναι λίγο πρόβλημα. Και έτσι, τι να την κάνουμε τώρα, πρέπει να περάσει. Να περάσει η τρίτη. Είπα τρίτη. Σου μωρί. Ξεφτυλισμένη μέρα της εβδομάδας. Αν η τρίτη ήταν κάτι να τσιμπήσουμε, θα ήταν ένα αρχή ξαναδαγκωμένο όμως. Αν ήταν μεζές, θα ήταν... Αχ, τι να σας βγάλω. Να, έχω μπρόκολο στον ατμό. Αν ήταν χαρτί υγείας, θα ήταν ηλουστρασιόν γκοφρέ. Αν ήταν προφυλακτικό, θα ήταν φορεμένο από πρόπερση με την ελπίδα και μόνο. Τι σύχαμα είναι αυτό το πράγμα να πω. Αν ήταν ταμπών, δεν θα είχε κορδονάκι. Αν ήταν κορδονάκι, δεν θα είχε ταμπών. Το χαρταετό στην άκρη κι αν τον φτάνετε. Δηλαδή το βλέπετε τώρα, μια ιδέα και μισή είναι αυτό με την τρίτη. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την αντικσοότητα και να σταθούμε αντρικά.
7: Ναι, τι αντρικά ρε, έχω δακρύσει, οι άντρες κλαίνε. Ναι ρε φίλε, κλαίνε οι άντρες. Σου έχει στραβο πάει ψεύτικη βλεφαρίδα να σου καρφώνει τον αφιβληστροειδή να δυο μέτρα, δεν είναι εύκολο.
8: Θα σταθούμε περήφανοι λοιπόν μπροστά στην αντικσοότητα και να την ξεπεράσουμε σιγά σιγά. Σγά σγά, όπως λέμε και στα περίχωρα. Θα δοκιμάσουμε αφενός να νικήσουμε την πρωινή νύστα. Ένα-ένα παιδιά, ένα-ένα δεν σας προλαβαίνω. Θα έρθουν και τα κορίτσια. Εντάξει. Όσοι έχετε κάνει γραμματικιακή, έτσι, γραμματιακή υποστήριξη σε ομαδικό όργιο, με καταλαβαίνετε. Αρχικά θα νικήσουμε την πρωινή νύστα. Πρώτον, επαναλαμβάνοντας την εσωτερική φωνούλα, εκείνη που φωνάζει μέσα μας, που λέει είσαι μαλθήν, θήν, είσαι μαλθήν. Εντάξει, να την κάνουμε να σιωπήσει λίγο. Πριν εκείνη ξεκινήσει να σας λέει ότι είστε, θα φωνάξετε εσείς την εσωτερική σας φωνούλα είμαι μαλθήν, μια εδώ τώρα τι έχεις να πεις. Μόνο άμα είστε στο δρόμο, κάντε το από μέσα σας. Όχι, δεν το ξέρουν οι άλλοι. Δίνετε στόχο. Η άλλη εσωτερική φωνούλα που μας καλεί να πεταχτούμε από το κρεβάτι σαν νίντζα. Ναι, ναι, ναι, πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει για ακόμα ένα πρωινό. Ω, το νίντζα. Νίντζα, θα σου μπλαβιάσει αγόρι μου. Αυτός ο καταπληκτικός ήχος τον είχαμε δει σε Γαβριέλα, σε Ηρακλή, σε Ζήνα, σε Ιόλαο. Περιμέναμε κάποια στιγμή να απαυτώσει η Ζήνα την Γαβριέλα. Τελικά πιο πολύ χαϊδευόταν ο Ιόλαος με τον Ηρακλή. Και καλά, ο ένας διαφήμιζε και το Jim Beam. This ain't Jim Beam. Ο άλλος τι διαφήμιζε να πούμε. Ένα 40 με τα χέρια στην ανάταση. Ξέρω τον κατρούτσο της Μαλαματίνας. Δεν πάει μπροστά έτσι. Τέλος πάντων, αν δεν πιάσει τώρα το... Τότε θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε από το κρεβάτι σαν ελαττήριο. Και πού θα σας μπει... Λάθος ερώτηση. Πού σας έχει ήδη μπει... Λάθος ερώτηση. Που θα θέλατε να σας μπει, τι θα γίνει και πως κάνει το ελαττήριο τουν, σωστή ερώτηση. Το ελαττήριο για ακόμα ένα πρωινό κάνει τσόνια νια, νια, νια, νια, νια, νια, και μπράβο του που κάνει τσόνια νια, νια. Τώρα αν δεν πιάσουν όλα αυτά, παιδιά, με τη βοήθεια του πρωινού καφέ, ζήτω που χες φυγθήκατε, είναι καταπληκτικό. Να α, έχω κι εγώ εδώ ένα... Πώς να το πεις αυτό το πράγμα? Είναι γαλλικός χτυπημένος σαν φραπέ σε πλαστικό ποτήρι που είναι παλιό σέικερ, εκείνα που τα αυνάνιζες λιγάκι, έφτιαξες και τον καφέ, άλλαζες και το χρώμα στην κουζίνα. Ήταν καταπληκτικό. Με καλαμάκι το κέρατό μου το τράγιο. Τέλος πάντων, κάτι να βάλουμε στο στόμα μας. Χα, όχι εσύ μωρό μου, καφέ δεν κάνει για τα νεύρα σου. Όπως σας έλεγα, είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε ρε, ανελέητα κατουργέστε. Και τώρα που μπήκε αυτό στο υποσυνείδητο, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνετε στο κρεβάτι. Κατουργέστε, δεν κατουργέστε. Σας κατουράνε, δεν σας κατουράνε. Τέλος πάντων, όπως και αν γίνει, θα πιάσει. Υπάρχει το τρίκ. Και πάμε γκόργα γκόργα να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 6 δεκάτου που έχει βρεθεί κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο μες στη μούρη μας. Καθώς όπως σας είπα από την αρχή, αν δεν ήσασταν εδώ, είναι Τρίτη. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Για να δούμε. Από γιορτούλες σήμερα. Δεν έχει γιορτή σήμερα. Έλα ρε. Πάλι θα ξοδευόμαστε, θα παίρνουμε γλυκά μονάχοι μας. Λοιπόν. Α, γιορτάζει ο Θωμάς. Έλα μωρή αρρώστια Θωμάς. Γιορτάζει σήμερα ο Θωμάς όντως. Ή εδώ πέρα που το έχουν βάλει. Καλά, εδώ πέρα που το έχουν βάλει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τη γιορτή. Είναι περισσότερο θέμα διάθεσης, αλλά... Έλα ρε. Λοιπόν, ο Θωμάς του οποίου το όνομα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Θαόμ, που σημαίνει δίδυμος. Τώρα φαντάζεστε, δεν ξέρω, μονοζυγωτικός, διζυγωτικός, δεν τα θυμάμαι αυτά. Δεν θυμάμαι και ποια είναι αυτά που μοιάζουν. Αυτός ήταν ψαράς, κάποια στιγμή πήγε ο Τζίζους και τους λέει, παιδιά, παρατήστε τον, να πούμε, αφού ιχθυοτροφείο φέρνει. Πάμε να κάνουμε και μια δουλίτσα και παρορμητικός όπως ήτανε. Και τον αγαπούσε και τον Τζίζους πάρα πολύ. Κάποια στιγμή αυτός που τον ονομάζουμε άπιστο τώρα και θαυμάζουμε όλους τους άλλους, όταν συλλάβανε τον Τζίζους στο δάσος εκεί της Γεθσημανής, τους είπε, γυρνάει στους άλλους και τους λέει, παιδιά, άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν με ταυτού. Της κακομήρας μπήκε μπροστά. Δηλαδή πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του, να πούμε. Του σταματήσαν οι άλλοι γιατί ήταν άγιοι άνθρωποι. Εντάξει ρε φίλε, είπαμε να πούμε. Επειδή πάει ένας, θα πάμε όλοι, κάτσε. Εγώ έχω και το φαΐ πάνω στην κατσαρόλα. Έχω να βοηθήσω, να πούμε, να πάω στη λαϊκή, κάτι τέτοια πράγματα. Και μόνο αυτός πετάχτηκε μπροστά και οι άλλοι τον μαγκώσανε γιατί δεν απετάγησε μπροστά. Είπαμε να επαναστατήσουμε, να πούμε. Αλλά μη φαίνεται κιόλας, τέλος πάντων. Και όταν ο Τζίζους θα κάνει την εμφάνισή του μετά την Ανάστασή του, ο Θωμάς έλειπε. Δεν ήντουνα εκεί, τον είχαν στείλει, να πούμε, αναμορφωτήριο να κάνει την Επανάσταση, αλλά σιωπηλά όπως πρέπει, από το Enter, από το πληκτρολόγιο, δεν ξέρω. Και γύρισε και του λένε οι άλλοι, ήρθε ο Κύριος. Και λέει, ο γαμό, δεν προλάβα τον τελειβερά. Όχι αυτός ο Κύριος, άλλος Κύριος. Και λέει, παιδιά, δεν τους πιστεύω. Άμα δεν βάλω τα... Άμα δεν δω τον τύπο, τον ήλο, να βάλω δηλαδή στα σημάδια των καρφιών τα χέρια μου, δεν πιστεύω τίποτα. Και ήρθε ο Τζίζους, τον άφησε, τον πίστεψε ο Θωμάς και πήγε στην Ινδία. Τώρα στην Ινδία είναι λίγο παράξενο να πάει να κάνεις προσελητισμό, γιατί αυτοί έχουν, κάθε γειτονιά έχει τη δικιά της θεότητα. Θα μου πείτε, είναι και 1,5 δισεκατομμύριο, τότε δεν ήντουσαν. Και δεν τα πήγε πολύ καλά και πέθανε κιόλας εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι πάνω κάτω και πέρα δόθε η ιστορία. Λοιπόν, το 1825, μια μέρα σαν σήμερα, θα λήξει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Έχει και άλλη μία φάση η οποία δεν είναι αμφισβητούμενη. Παιδιά, χάσαμε με κατεβασμένα τα χέρια. Είχαμε και τον εμφύλιο τώρα μες στη μέση. Τι να ασχολείσαι, είχε και μύγες στο Μεσολόγγι, κουνούπια, πάνε μας τσιμπάνε πέρα δόθε. Το 1860 θα γίνει της κακομήρας. Γάλλοι και Βρετανοί, οι οποίοι είναι πολιτισμένοι, εντάξει, θα μπουν μέσα στα ανάκτορα του Πεκίνου, σε αυτούς τους απολίτες τους που έχουν 8.000 χρόνια πολιτισμό. Έχει χαλάσει ρε, να πούμε. Και στην κατάψυξη να το έχεις, να πούμε, θα μαυρίσει. Μπήκανε μέσα λοιπόν και τους ξεφτυλίσαν, τους σπάσαν τα ανάκτορα, βιάσανε, κάψανε τις κακομήρες στους πολέμους του οποίου. Γιατί ήταν αυτοί οι κακοί Κινέζοι. Οι κακίκοι. Θα ήθελα κακίκοι. Έχουμε πράγματα. Κακίκοι δεν. Αυτοί οι κακοί Κινέζοι τι κάνανε, να πούμε. Βγάζανε από όξο πορσελάνες, υφαντά και τέτοια πράγματα. Και λέγανε στους Άγγλους, παιδιά, εμείς θα μας πληρώνετε με ασύν. Και τους στέλνανε και οι Άγγλοι κάτι δικά τους προϊόντα που είχαν, να πούμε. Τώρα τι προϊόντα να έχουν οι Άγγλοι. Ξέρω εγώ, θα στείλουμε το Steve. Αλλά ο Στίβ μέχρι να φτάσει εκεί του τον είχαν εξεστύψει, να πούμε. Δεν είχε. Και έτσι υπήρχε πρόβλημα στο εμπορικό ισοζύγιο. Δηλαδή οι Άγγλοι δίνανε λεφτά, οι άλλοι δεν αγοράζανε. Και σου λέει τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, θα σας γεμίσουμε να πούμε τσιγαριλίκια. Και στέλνανε κάτι φορτία τσιγαριλίκια και ήρθε λίγο στα καλά του το ισοζύγιο. Αλλά μετά οι Κινέζοι το πήραν χαμπάρι και σου λέει δεν γίνεται αυτή η δουλίτσα. Και σταματήσανε. Μάλιστα έγινε μια σύλληψη ενός καραβιού, το οποίο μετέφερε να πούμε όπιο για όλη τη χρονιά των Κινέζων. Πιο παπόρι από την Περσία. Αυτοί είχαν το παπόρι ίσα με την Περσία. Και σου λέει οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, έτσι είσαστε να πούμε, θα δείτε τι θα γίνει. Και μπήκανε μέσα, τους ξεφτυλίσανε. Μετά οι Κινέζοι είπανε, παιδιά, εντάξει, όπα λίγο να το χαλαρώσουμε λίγο. Βλέπανε συνέχεια μονόκερους, δεν είναι ωραίο, γιατί δεν είναι δικοί τους οι μονόκεροι. Έπρεπε να βλέπουν δράκους και τέτοια. Βλέπανε αυτά τα δυτικά, σου λέει να το ξανασταματήσουμε. Μπήκανε μέσα, τους ξαναξεφτυλίσανε. Πήρανε και το Hong Kong. Πολύ ωραία. Και πάει η δυναστεία των Τσι Μινγκ Τσουν Τσανγκτσουνγκ. Κρίμα, ρε γάλα τους. Βγάλαμε πολιτισμό προς τα έξω, ρε παιδί μου. Την κάναμε την εξαγωγή. Η Δύση, η πολιτισμένη, μην το ξεχνάμε. Το 1927 είναι μια καλή, πολύ καλή ημέρα σαν σήμερα. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη είναι ο τραγουδιστής της jazz. Δεν ακούγεται αυτή η ιδέα. Αυτή είναι μόνο για πρώτο ραντεβού και να έχεις πολύ καιρό να γαμφθεί. Αλλιώς δεν πας σε τέτοιο πράγμα. Προφανώς το 1927 θα έρθει τώρα και όπου να είναι το μεγάλο κράχ και σου λέει κάτσε λίγο και έγινε τέλος πάντων η πρώτη προβολή ομιλούσας ταινίας. Θα εξελιχθεί σιγά σιγά και θα φτάσουμε στο σύγχρονο πορνό, όπου αυτές, ρε παιδιά, είναι λίγο παράξενο. Δηλαδή πας να μπεις μέσα να δεις λίγο τέτοιο και αυτές είναι όλες σαν πρώην καλόγρες. Oh my god, oh my god, εντάξει κοπέλα μου να πούμε. Είμαστε μερικοί που είμαστε άθρισκοι, δεν το πεις, δηλαδή πες κάτι άλλο. Το 1951 ο Στάλιν θα ανακοινώσει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Την έχουμε και εμείς. Κεράσι ποτάκι, κεράσι βομβούλα, όλοι την έχουνε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 3 και το... Να, θα πεθάνει το 1989. Έλαρε, έλαρε, έλαρε. Η Betty Davis. She's got Betty Davis eyes που λέει και το τραγούδι. Πέρασα πολλά χρόνια από τότε. Δεν ξέρω και τι τάξη πήγαινα τότε. Πρέπει να πήγαινα τρίτη γυμνασίου. Καλή τάξη ήταν, ωραία. Ήμουνα και στο 15 μελές. Είχα φασώσει την ταμεία. Τώρα μπορώ να τα πω, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Και η ταμεία έχει γίνει μπάζο του κερατά, οπότε δεν με νοιάζει. Το 1999, τη θυμάσαι αυτή την ταινία με τον Σβαρτζενέγκερ, 1999, που το γύρναγε σαν άποδα και ήταν και 666L. Και ήταν ο Άρνολτ, έδινε και το διάολο. Ήταν καλές χρονιές εκείνες. Τέλος πάντων, θα πεθάνει η Αμάλια Ροντρίγκες. Έλαρε, έλαρε, έλαρε, με σκάσδρε, με σκάσδρε. 32 στα πίσω, μη συνεχίζεις να φουσκώνεις. Η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Ιδέα δεν έχω τι είναι αυτό το πράγμα. Λογικά πρέπει να κάτσω να ακούσω, να πούμε το Σταύρο, να λέει ήταν μια καλή χρονιά το 1999 για τα σταφύλια του Γουαδακιδίρ και για τους Φάντο που φτάσανε στο μείον 18, να πούμε, του τσάρτ. Της πρέβεζας, κάτι τέτοια παράξενα. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της ημέρας και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας η Τρίτη, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και να σας πω ότι έτσι όπως κάθομαι, παιδιά, γιατί κάθομαι καθιστός πάνω στο αριστερό πόδι με το δεξί από πάνω, την ίδια στάση που τη βλέπω σε κατούριμα στα σκυλιά, την κάνω εγώ να πούμε στο καθισιό, έχει μουδιάσει μέχρι το γόνατο. Περιμένω σιγά σιγά δολίως να φτάσει πιο πάνω το μούδιασμα. Τα αγοράκια με καταλαβαίνετε. Για να δούμε λοιπόν πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, εδώ η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, και έχει 1, 2, 3,
7: Έχει αρχοντούλα τρία. Μην έχει, σε παρακαλούμε. Τέσσερα, πέντε, ουφ, ηρέμησα. Τι σημασία, θαυμαστικά. Τι σημασία έχει, λέει, τι μέρα είναι σήμερα. Μπροστά στο χρονικό συνεχές. Ό,τι είπες τώρα, ό,τι ερώτηση ήταν αυτή. Όπω αυτό και το κεκριμένον του σημείου J. Αυτές είναι οι δύο βασικές ερωτήσεις μας. Ποιος έχει ορίσει, λέει, τις ημέρες. Έτσι, μπράβο, αρχοντούλα μου. Ποιος έχει ορίσει τις μέρες. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι 20 πόντι παραπάνω. Είσαι με τα καλά σου. 20 πόντι παραπάνω. Είναι κοτσαδόρος. Πώς θα σε αντιμετωπίσω, μωρί. Σαν τροχόσπιτο. Βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα, λέει. Όμως έχουμε μυθολόγιο σήμερα. Και καλά κάνει η αρχοντούλα και μου το θυμίζει. Σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα θα βρεθούμε για το πρώτο μάθημα της χρονιάς. Έχουμε μυθολόγιο, μην ξεχαστείτε. Θα είναι έτσι και πιο χαλαρό μάθημα. Θα πάρουμε απουσίες, παρουσίες. Θα πάρουμε και τα θυμ. Να και ο Βασίλης που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Ήλιος, αλλά συχαμένη Τρίτη. Βασίλη μου, άστο, άστο, άστο, άστο. Το έχω εγώ για σένα. Πού όπως και να έχει, λέει, ο φτωχός εργατικός Γιοσιμίτσου είναι στο δρόμο για δουλειά. Εχθές, μία τους Αλεξανδρίτες, μία το καμάκι σε πελάτησες ακροατηρίων, μας στέρισε στο ανεκδοτάκι. Έκανα εγώ καμάκι. Είσαι με τα καλά σου. Καλά, εντάξει, άντε, σε πελάτησες. Κανόνισε σήμερα επί δύο, λέει. Δεν φτάνει, λέει, που για 25 λεπτά δεν είχαμε Πέτρακα με Κίνα και με τα άλλα. Πάει και το ανέκδοτο. Βασίλη, ειδικά για σένα θα το πω σήμερα το ανέκδοτο, γιατί ακούει όλη την εκπομπή. Δεν έχει καταλάβει τώρα, του έχει κολλήσει εκεί πέρα το σκάν. Αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι καταπληκτικό, όπως όταν χαλάει, ας πούμε, το τηλεκοντρόλ που το βαράτε στον μπούτι λίγο παραπάνω, γίνεται δουλίτσα. Χαλάει το σκάν, του χώνεται τον παράμεσο. Να, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Σας βλέπει ο σύντροφός σας από δίπλα. Ω, κερατά. Ωρεξούλε στο μωράκι μου. Αλλά δεν αλλάζει ο σταθμός. Να και ο Κώστας που λέει: καλημέρα, Λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Τρίτη κατάπτυστη σήμερα. Μη λες. Α, πού σου μωρεί, μη λες. Αλλά έχουμε φοβερή επιστροφή του θρυλικού πλέον Double Petrakeison και επιστροφή στα θρανία. Και ο Κώστας. Που, χαίρομαι πάρα πολύ που το θυμόσασταν εσείς. Εγώ το έχω ξεχάσει για λίγο. Ωραία, πάλι το βράδυ. Ωραία. Και λέγοντας για βράδυ. Να εδώ ο πρίγκιπας του βραδινού ραδιοφώνου. Η πριγκίπισσα της μέσης ηλικίας, ο Σταύρος. Καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Πρώτο double Petrakeison τη σεζόν today. Παιδιά, όλοι ρωτάτε για το... Άμα είναι να βγω να σας πω 8 η ώρα, παιδιά, τα λέμε το βράδυ στις 10. Και να κάνουμε πολύ καλή μουσική με πολύ καλή διάθεση. Ναι, Σταύρο μου. Το βράδυ ξαναχαμπέμους μυθολόγιο. Βέβαια, για να πούμε αυτή την έκφραση, τη λέει ο αρχικαρδινάλιος όταν πιάνει τα αρθή του Πάπα, καλού κακού. Ήταν και αυτή η πάπησα, να πούμε, και απέβαλε πάνω στο γαϊδούρι. Δηλαδή, το γαϊδούρι το σκέφτεται κανείς. Δηλαδή, κάτσε κοπέλα μου. Και από τότε πάει ο αρχικαρδινάλιος, να πούμε, πιάνει του Πάπα με κλειστά τα μάτια και όλα, σου λέει, σε ξέρω, δεν σε ξέρω. Και κάθονται μέσα και βγάζουν λευκό καπνό. Τι καπνίζουνε. Τέλος πάντων, και απόξω. Χαίρονται όλοι, είναι καταπληκτικό. Οπότε, Σταύρο μου, το βράδυ, ναι, έχουμε χαμπέμους μυθολόγιο. Να και η Μαρίτα που λέει: καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, συχαμένη τριτούλα με νύστα, αλλά με μυθολόγιο το βράδυ για την ισορροπία. Ρε εσείς, αν ακούγατε με την ίδια μανία μυθολόγιο που την ακούτε στην πρώτη εκπομπή, θα ήμασταν η κορυφαία βραδινή. Όχι ότι δεν είμαστε. Θα ήμασταν πιο κορυφαία. Μη λες δίστα, μωρέ. Μη λες δίστα. Καλημερίζουμε με κέφι και ενθουσιασμό την CEO, Manager, Co-Owner, Support Digital Marketing Engineer της εκπομπής, την Άγια, που λέει: μα τι μισάωρος μονόλογος εκπληκτικός, λέει, τι ειδήσεις, τι ονόματα. Είμαστε τίγκα, Νάγια μου. Μα μίλα λίγο πιο αργά και εσύ, λέει, και είναι τόσο νωρίς ακόμα για τόση πληροφορία. Εντάξει, θα προσπαθήσω σιγά σιγά να ρίξω τους ρυθμούς, μπας και μπορέσει, Νάγια, να παρακολουθήσω.
8: Το παραχαμήλωσα μάλλον. Νάγια μου, δεν έχω ακόμα αρχίσει να ξερνάω πληροφορίες. Θα έρθουνε σε λίγο. Είχαμε την πρωινή δισογραφία. Είναι η καινούργια συνεργάτης εδώ η Τζορτζίνα Τικανορόγη. Έχει κάνει πριτσάκι ο Ραμόν και είναι πολύ παράξενο. Γι' αυτό τα λέω γρήγορα. Δηλαδή έχω πάρει μία ανάσα 8 και 5. Νομίζω θα την εξαντλήσω κατά τις 9 παρά 20. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν... Ζυγιστήκαμε κιόλας. Να ξέρετε, ο Ραμόν είναι 7.900 και ο Μέρλιν είναι 16.900. Τους έχω 100 γραμμάρια στο συν πλην. Επίσης τα κακόμοιρα είναι και τα δύο αρσενικά. Και χθες η Λάρα, η κουτσή της παρέας εδώ, αποφάσισε ότι θα έχω λίγο περίοδο. Η Λάρα, να σας πω ότι είναι 3.200. Δηλαδή όταν παίρνεις πιο πολύ φέτα από ότι το σκυλί σου, ξέρω εγώ, είναι λίγο πρόβλημα. Και έχουν πάει

ή να την πλησιάζεις. Καλησπέρα, κοπελιά. Πω, πω. Όλη την ενδεκάδα, ρε θηρίο. Εγώ, γαμώτο, είμαι τραυματίας. Πήγε 8:30, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να κάνουμε το break μας. Θα πάμε τώρα στο break, θα επιστρέψουμε. Γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο, θυμίζω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και έχουμε mutual. Ναι, αυτούς που συναντάμε στους γάμους. Τους γάμ...

0: Free Radio, ναι.
1: Και εσείς, τι ακούτε το πρωί?
2: Εγώ ακούω συνέχεια τυρανιτό φραπουτσίνο.
1: Δεν τρέπεσαι ρε καραγκιόζη να πούμε?
3: Κοντζά μαντράχαλος 2 μέτρα με 1,65 ύψος, οικογένεια με 4 παιδιά, το ένα δικό σου, βιοπαλαιστής τυρέπορας άτρυπης γραβιέρας, να ακούς τέτοιου χαμηλού επίπεδου αηδίες.
2: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει.
4: Είσαι μαλακάς.
0: Για σας λέει.
1: Ναι, η εκπομπή που θα ξαναπαίξει το χαλί. Το χαλί. Άμα πάρει πρωτοβουλία. Περιμένουμε. Έπαιξε.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Σήμερα Τρίτη, σου μπορεί 6 του Οκτώβρη. Μιας και το έχω υποσχεθεί, πριν πάμε στην υπόλοιπη έτσι καθημερινότητά σας, και επειδή περιμένει ο Βασίλης, είναι και μεγάλος άνθρωπος, δεν ξέρουμε αν θα είναι εδώ μαζί μας αύριο να ακούει την εκπομπή. Προστάω το ανέκδοτο. Κάθε πρωινή σοβαρή ραδιοφωνική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, βγαίνει ο παρουσιαστής, λέει ένα ανέκδοτο που είναι καταπληκτικό, πάρα πολύ αστείο. Γελάνε. Εν τω μεταξύ, Σταύρο, αυτή γιατί είναι πολύ μες στο στούντιο, να πούμε. Και μπαίνω εγώ μέσα, μυρίζει Τάκης Φωτίου. Όχι ότι με χαλάει δηλαδή, γιατί είναι μια οικία μυρωδιά την οποία τριβά. Αλλά κάτσε ρε, αυτή είναι καμιά δεκαπενταριά μέσα και γελάνε όλοι. Ό,τι και να πεις. Λες καλημέρα, κροατές. Εμείς για δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Οπότε θα ακολουθήσουμε και εμείς την πεπατημένη. Αυτή δηλαδή που έχει πατηθεί. Τώρα βιαζόσασταν κι εσείς. Ήταν και ο ξεβράκοντος καθόταν, να πούμε, ο κλαδόν κάτω, τον την πατήσατε. Λοιπόν, αρχικά για το φίλο μας τον Βασίλη και δευτερευόντως για όλους εσάς. Ξεκινάμε τώρα το ανέκδοτο. Θα τα δώσετε προσοχή, μην τα ξαναλέω. Λοιπόν, είναι ένας μπαμπάς Καρχαρίας. Η μαμά του με το γιο του, εντάξει. Η μαμά του, η κυρία Καρχαρίνα. Πορνίδιο παιδάκι μου, έχει πάει με το Σπάρο να πούμε, γιατί είχε ακούσει ότι με την Καβουρίνα κάνανε κάτι παράξενο. Τόσο πάνω μια άλλη ιστορία αυτό. Και όπως κάνουν όλοι οι μπαμπάδες, κάποια στιγμή ετοιμάζει το γιο του για τη δυστοκία, να πούμε, όταν θα βγει από τη γυάλα. Η φανταστική γυάλα, δεν είναι μέσα στη γυάλα, να πούμε, εκτός αν έχετε πυράγχα στο σπίτι. Το έχουμε συναντήσει πολλές φορές, αλλά είναι και σε δίποδο. Αυτό που ανοίγετε το ψυγείο με δύο πόδια και τελικά από το φαΐ που έχετε κάνει, να πούμε, σούρνεστε στα τέσσερα μέχρι το κρεβάτι. Τέλος πάντων, μια άλλη ιστορία. Οπότε τον εκπαιδεύει, τέλος πάντων, στο κυνήγι. Του λέει λοιπόν ο μπαμπάς Καρχαρίας, τώρα θα δώσετε λίγο προσοχή στις εντολές, ναι. Λέει, πρώτα εντοπίζουμε τον άνθρωπο. Πάμε λίγο πιο πέρα. Βγάνουμε το πτερίγιο απόξω. Πάμε αργά-αργά προς τον άνθρωπο. Κάνουμε 2-3 περιστροφές γύρω-γύρω από τον άνθρωπο. Ξανακάνουμε πέρα. Ξαναδείχνουμε το πτερίγιο. Ξανακάνουμε πέρα. Ξαναδείχνουμε το πτερίγιο. Κάνουμε 2-3 φορές να με γύρω-γύρω και μπαπ, τον ετρώμε. Εμένα τώρα όλο αυτό δεν μου το είχε πει κανένας. Αναγκάστηκα και τον έφαγα, να πούμε, ξαφνικά, χωρίς να κολυμπάω, χωρίς να έχω μπαμπά Καρχαρία. Δηλαδή, αλλά η καριέρα, παιδιά, πήγε καταπληκτικά. Μια άλλη ιστορία θα σας τα πω άλλες φορές. Οπότε γυρνάει, να πούμε, του λέει, κατάλαβες νεαρέ Καρχαρία, τώρα ο άλλος ήταν ναι ρε μα, ναι ρε μπρο. Τι να λέει ρε γερό και κάτι τέτοια, να πούμε. Ο πατέρας όμως, έχοντας τη γνώση, του λέει, να σου πω, θα με προσέχεις, πλησιάζουμε τον άνθρωπο, σηκώνουμε το πτερίγιο, κάνουμε 2-3 στροφές, απομακρυνόμαστε, ξαναγυρνάμε, ξανακάνουμε 2-3 περιστροφές, ξαναπομακρυνόμαστε και μετά τον ετρώμε. Εμένα δεν μου τα είπε κανένας αυτά. Όχι ότι μου πήγε άσχημα στην καριέρα, να πούμε. Δηλαδή, από το να πηγαίνω και να έρχομαι, ας τον φάω κατευθείαν, όταν ήμουν Καρχαρία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στους δύο φίλους μας εδώ, τους Ιδρώβιους, ναι. Εν τω μεταξύ ο πιτσιρικάς Καρχαρίας, ναι ρε μα, ναι ρε μπρο, δηλαδή situationship, τι να λέει, δηλαδή, είναι σε μια φάση τέτοια. Του λέει, βλαμμένο, πρόσεξε τις οδηγίες, είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη ζωή σου. Τον πλησιάζουμε, βγάζουμε το πτερίγιο, κάνουμε 2-3 περιστροφές, απομακρυνόμαστε. Ξαναπλησιάζουμε, ξανά 2-3 περιστροφές, απομακρυνόμαστε και μετά τον ετρώμε. Κατάλαβες, ναι ρε μαν, σου λέω, μου έχεις πρίξει τα, δηλαδή... Ωραία, του λέω ο μπαμπάς Καρχαρίας, τώρα θα δώσετε λίγο προσοχή παραπάνω. Ναι, εντάξει, θυμόμαστε τις οδηγίες, τις κρατάμε στο μυαλό μας. Του λέω, ωραία, για πες τα μου κι εσύ. Βγαίνει ο πιτσιρικάς, δεν είχε δώσει προσοχή. Τι να λέει, εντάξει, βλέπω τον άνθρωπο, ορμάω τον νετρό από ό,τι έχω καταλάβει. Και ένας στο ραδιόφωνο δεν είχε ακούσει τα υπόλοιπα και απλά έκανε καριέρα. Ναι. Λέει, ρε βλαμμένο, δεν στα πάγω έτσι. Του λέει, πώς κάνεις έτσι, ρε μπαμπά. Και γυρνάει ο μπαμπάς Καρχαρίας και εδώ είναι το ωραίο. Και σου είπα, απομακρυνόμαστε ηλίθιοι. Και γιατί να απομακρυνθώ, ρε μπαμπά, του λέει ο άλλος. Και γυρνάει ο πατέρας, επειδή ο γιος του είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως και επειδή η μάνα του είναι ανεπίδεικτη από Καρχαρία τον τελευταίο καιρό και έχει πάει με το σπάρο, όπως σας έλεγα, με την καβούρ. Τέλος πάντων, ναι. Και εδώ είναι το ωραίο, εδώ είναι το αστείο. Έχουμε παρατηρήσει τη συχνή επανάληψη της λέξης «απομακρυνόμαστε στις οδηγίες κυνηγιού ανθρώπου». Και εδώ έρχεται η αντιπαραβολή. Αντί να μας ενοχλήσει να πούμε το γεγονός ότι ο Μητσιρικάς δεν δίνει σημασία, βλέπουμε το δίκαιο του πατέρα να ξεπετάγεται, καθώς του λέει, τι απομακρύνεσαι, ρε βλαμμένο. Εντάξει, άμα θες, φάτο να μετασκατθεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο μπαμπάς Καρχαρίας, επειδή θα χεστθεί η μφή μου, άλλος που θα βλέπει το πτερύγιο, έχοντας την εμπειρία να πούμε, τώρα θα του μαγείρευε και η γυναίκα του, ποιος ξέρει. Λέει, μην πάθηκε ο γιος μου τα ίδια πράγματα. Οπότε προσπάθησε με τον τρόπο του ο μπαμπάς να... Ο άλλος όμως δεν ήταν... Να σας πω κάτι. Άμα δεν σας το εξηγήσω, θα το φάτε κι εσείς με τα σκατή. Δηλαδή, θέλετε ή δεν θέλετε. Με κνευρίζετε πρωί-πρωί. Ήταν το ανέκδοτο, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Και συνεχίζουμε εδώ με την καθημερινότητά σας. Να και η Τίνα που λέει, καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, όλα καλά σήμερα. Όχι ρε γαμώτο, όχι ρε Τίνα. Μην τα ακούει κόσμος ρε εσύ. Αυτό είναι πορνό τώρα, μην το κάνεις. Δηλαδή ούτε ένα κακά. Είστε μια χαρούμενη παρέα δισκύλιων. Δεν είναι ωραίο. Να, η Νάντια που λέει, γλυκές και όμορφες καλημερίτσες μοναδικές. Αλέξανδρε Πέτρακα, νύστα έχω. Λίγο πονοκέφαλο έχω. Δηλαδή έτσι πεις, Νάντια ξύπνησες. Νάντια, λίγο σεξ. Δεν βρίσκεις άκρη από που θα... Βαρεμάρα έχω. Νάντια, θες να σκοθείς να φύγεις να χωράω κι εγώ στο κρεβάτι να κοιμηθώ λίγο. Αλλά εσύ θα μας φτιάξεις την Τρίτη και πρωί και βράδυ και η Νάντια αναφέρεται στο μυθολόγιο σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio επιστρέφει το βραδινό μας μάθημα. Να και η Γιούλα που λέει, τι λες μωρέ πρωί πρωί, λέει, ο Θωμάς γιορτάζει την Κυριακή του Θωμά μετά το Πάσχα. Ο δικός σου. Οι άλλοι Θωμάδες γιορτάζουν σήμερα. Τι θες, το λέει το εορτολόγιο. Έχει και δική του μέρα, λέει, να γιορτάζει και τα έχουμε πει, λέει, δεν ήταν άπιστος αλλά δύσπιστος. Έχει να κάνει με το τι, πώς μεταφράζεις τη λέξη πίστη πριν της χώσεις το στερητικό, το α. Δηλαδή αν τον τρελάνεις τη στέρηση να πούμε, δεν θα το πιστεύει μετά. Του πεις δηλαδή, Θωμά θυμάσαι που είχα να σου κάτσω εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Σήμερα αποφάσισα να σπάσω αυτή μου την υπόσχεση. Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένας ήταν που τον αγαπούσε πολύ και είπαμε τι έγινε. Θα του πεις χρόνια πολλά γιατί δεν θυμάμαι αν του τα είχα πει το Πάσχα. Να και ο Ιωάννης που λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα στους ακροατές. Ξημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο το σκοπό. Πού τον βρήκαμε. Και κάθεσαι και βλέπεις φαντάρους να αλλάζουν βάρδιες. Δηλαδή γι' αυτό δεν θέλω παράπονα, λέει, σε άλλα νέα ξύπνησα για να σε ακούσω. Και επιπλέον σήμερα έχεις και μυθολόγιο. Τι τιμητικό είναι αυτό, Ιωάννη, πραγματικά, ότι ξύπνησες μόνο και μόνο, δηλαδή χωρίς να κατουργέσαι, έτσι. Πριν πατήσεις το on στο ραδιόφωνο, δεν είχε το χέρι σου, γιατί εντάξει, μόνο σου μένεις εκεί μέσα, σε για να μπλέσεις τα χέρια σου μετά το κατούριμα. Αυτά εμείς οι άντρες τα κάνουμε μόνο άμα έχει κόσμο. Άμα δεν έχει κόσμο να πούμε, πιτσιλάμε πέρα εδώ και λέμε, πω, κοίτα που το φτάσα, ρε φίλε. Δηλαδή, μεταξύ μας κιόλας. Και η Μαρίδα προσθέτει, ήρθε μία και μου πιάσε την κουβέντα και έχασα την αρχή του ανέκδοτου, γαμώτο. Μαρίτα μου, το τέλος του ανεκδότου έχει σημασία. Μη σου πιάνω και σένα την κουβέντα και... Γιατί δεν είσαι αντικοινωνική. Γιατί δεν την κάνεις μπλοκ. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, σήμερα σε απόλαυσα από την αρχή. Άκουσα και την Τζορτζίνα. Χαιρετίζουμε την Τζορτζίνα τη Γιαννορόγη που είναι καθημερινά εδώ μαζί μας το πρωί στις πρώτες ειδήσεις του σταθμού. Ο Σταύρος που λέει δεν χωράμε 15 άτομα στο στούντιο. Άσε ρε Σταύρο που δεν χωράμε 15 άτομα στο στούντιο. Κατά πρώτο. Κατά δεύτερον, οι υπόλοιποι 14 θα έχουν χωθεί στον πρώτο του στούντιο. Δηλαδή μπορεί να είναι απ' έξω. Αν θυμάμαι καλά την τελευταία φορά που είχαμε δοκιμάσει κάτι. Άλλο λέμε έτσι. Εντάξει ρε παιδάκι μου, όχι 15, αλλά ξεφτιλιζόμαστε. Οι άλλοι αφού ακούς από έξω γελάνε από τα παράθυρα. Κάτι γριές, κάτι τέτοια. Και η Νάγια που λέει διασκευάρα αυτό. Νάγια μου, η φετινή μουσική, η τεράστια μουσική δισκοθήκη εδώ του Τηγανιτού Φραπουτσίνου είναι γιωμάτη τέτοια. Έχουμε τρία καινούργια τραγούδια που τα παίζουμε με διαφορετική έτσι αλληλουχία. Βάζω πάντοτε τη λέξη τραγούδια γιατί άμα πεις παίζουμε τα τρία με διαφορετική αλληλουχία αφενός κάνει ομοικαταληξία, χα που είναι λίγο τράπερ. Αλλά βλέπουμε το φίλο τον Καράμπελα στις πίσω σειρές εδώ πέρα και γελάει με ένα παράξενο τρόπο. Με συγχωρείτε, σας έβηξα. Και προσθέτει ο Σταύρος, καλά, θα μαζευτούμε να γελάσουμε. Νομίζω ότι ο μόνο μπροστινός γελάει πάλι. Δηλαδή, εσύ βάζεις πληθυντικό στον μπροστινό που είναι ένας. Είναι ένα σχήμα προθύστερων, σχήμα προγανθύστερων. Θα τη βρούμε την άκρη, μην μαγκωνόμαστε. Ρε εσείς, τι πάρλα είναι αυτή που έχετε πάθει. Μαρίτα προσθέτει εδώ, ναι λέει, αλλά γαλατάκι σοκολατούχο λέει, δεν είχε φέτος η δισκοθήκη. Το Εβολ πάντοτε το έχει, θα το παίξουμε τώρα στις 9. Είχα προγραμματίσει εγώ να ξεκινήσω 8 παρα 5 και εσείς όποτε συντονιστείτε, δηλαδή να δείτε, αλλά αφού θέλετε έτσι, εντάξει, στις 9 η ώρα. Γιατί κατά βάση είμαστε μια μουσική εκπομπή αφιερώσεων. Μην κοιτάτε το σπάμε τώρα λίγο εμβόλυμα που κάθομαι εγώ και μιλάω. Και κοπανάω και το μικρόφωνο. Μισό λεπτάκι γιατί έχω την καταπληκτική ειδησιογραφία. Και σήμερα θα ξεράσουμε μυστικά. Το βασικό άρθρο εδώ πέρα που θα μας απασχολήσει.
4: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Τι καλημέρα, Αλεξανδρέ. Δηλαδή, άμα είναι η άλλη, γιατί σου πιάνει τη συζήτηση.
4: Δεν σου πω καληνύχτα. Άντε, με είναι μόνη μου εδώ που κατώ.
0: Μόνο σου, δεν σε κάνουν οι άλλοι παρέα.
4: Όχι, κάθομαι μόνη μου επίτηδες για να ακούω την εκπομπή.
0: Γιατί δεν φέρνεις κόσμο να ακούσουν και αυτοί να γίνουμε περισσότεροι. Μα βοηθάτε κι εσείς να πούμε. Βλέπετε, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
4: Έλα, τέτοια γαϊδάρα. Είμαι μοναχοφαγού να πούμε και κάνω τέτοια πράγματα.
0: Έχει μία γλώσσα ο γάιδαρος.
4: Αχ, δεν την έχω δει.
0: Του γαϊδάρου δεν την έχεις δει. Θα την έχεις δει πολλές φορές για την παθένεια. Για τη γλώσσα λέω.
4: Α, τη γλώσσα όχι, αυτό λέω. Ναι, το ίδιο λέμε.
0: Έχει μια καταπληκτική έτσι ικανότητα.
4: Ναι.
0: Μπορεί να σε εγλείψει και να είναι πάρα πολύ μαλακή. Όταν είναι να φάει το γαϊδουράγκαθο, κάνει ένα σκατζοχύρε. Ναι, το σκληραίνει μόνος του γαϊδάρου.
4: Τι θες, να δεις.
0: Και κάνει
4: χαμπάκι. Δεν το ξέρα.
0: Ναι.
4: Ρε, τι μαθαίνουμε πια σε αυτή την εκπομπή. Δεν φτάνει που περιμένουμε διακαώς να μάθουμε το βράδυ.
0: Ναι,
4: όλοι.
0: Ναι, όλοι.
4: Μαθαίνουμε και το πρωί.
0: Το βράδυ, ναι,
4: όλοι, έλα μου, ρε, σταμάτα. Πέντε. Γιατί είμαστε φανατικοί κάποιοι.
0: Ναι,
4: εγώ δεν έχω χάσει εκπομπή στο σχολείο.
0: Δεν είπα εγώ δεν είσαστε. Δηλαδή. Δεν είναι.
4: Σε σχολείο τέτοια προσήλωση δεν είχα.
0: Δεν ούτε εγώ.
4: Μην
0: ιστάζεσαι. Τεντώνεσαι
4: μόνο. Δεν ιστάζω, δεν ιστάζω. Είμαι τεντώνω μόνη μου. Πίνω καφέ μόνη μου. Μια χαρά, γιατί.
0: Λοιπόν.
4: Άσχημο είναι, ωραίο.
0: Έχω ένα άρθρο στο οποίο θα βασιστούμε σήμερα καθόλου σχεδόν τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά θα ξεκινήσουμε με σένα.
4: Ωραία.
0: Θα είστε όλοι πειραματόζωα. Λοιπόν.
4: Τέλεια.
0: Δεν ξέρεις, λέει, πώς να πιάσεις την κουβέντα 10 φράσεις που αν τις πεις θα κάνετε σίγουρα το σεξ.
4: Α, για λίγη.
0: Είναι με φράσεις, δεν είναι με. Εγώ πριν το διαβάσω, πριν να διαβάσω την ανάλυση, δηλαδή με μιας μου ήρθε μια φράση στο μυαλό που πάντοτε τη λέω.
4: Θέλεις να κάνουμε το σεξ.
0: Ναι, δηλαδή όχι πριν πλησιάσω, λέω μια φράση από μέσα. Παναγίτσα μου, σε παρακαλώ, κάνε να μου κάτσει αυτή. Δηλαδή είναι μια φράση.
4: Το προσευχητάρι.
0: Λοιπόν, κάθεσαι εσύ εκεί μόνη σου.
4: Ναι.
0: Χωρίς παρέα, τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να είσαι αντικοινωνική, μπορεί να βρωμάς, μπορεί Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα.
4: Όχι, όχι, το πρώτο. Το πρώτο,
0: το πρώτο βρωμάς. Εκείνο. Όχι, το, η πρώτη μυρωδιά, όχι μετά που είναι πιο τσίκνα. Λοιπόν.
4: Φύγαν όλοι πάντως. Μόλις με ακούσανε που δεν θες να κάνουμε το σεξ, φύγανε.
0: Όχι,
4: φύγανε.
0: Ξέρεις, ίσως. Ναι, ναι, δεν σε ακούω, Μαρίτα. Μήπως πρέπει να το κλείσω. Αλλά όχι. Θα είμαι θαράλεος. Λοιπόν, κάθεσαι εσύ.
4: Ναι.
0: Και έρχομαι εγώ. Και θέλω να κάνω το σεξ.
4: Ναι. Πολύ ωραία. Θα το βλέπω στο βλέμμα σου.
0: Τότε γιατί να μιλάμε. Δεν είναι... και αυτό που βλέπεις είναι υπερχείληση. Δεν έχω δακρύσει. Αλλά...
4: και εμένα τρέχει το μάτι μου κάπως.
0: Έχεις και εσύ υπερχείληση. Ναι, αλλά εμένα είναι εγγενής. Εσένα. Ποια βιτία ήρθανε και... Λοιπόν. Σε πλησιάζω, με βλέπεις.
4: Ναι.
0: Κορδωμένος.
4: Ναι.
0: Ναι. Και, ναι. Και σου λέω καλημέρα.
4: Καλημέρα. Μην το πεις έτσι ρε. Καλημέρα. Το πεις πιο ερωτικά, πιο ραδιοφωνικά. Πιο καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην κρίση μέσης ηλικίας.
4: Σταμάτα.
0: Είμαι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και ήταν το 1918 όταν ο Τόμας Έντισον θα πατεντάρει.
4: Να σου κάτσει για να σταματήσεις.
0: Μου είπες να είμαι πιο ερωτικός, είναι το πλησιέστερο που έχω. Έχω κι άλλο ένα που είναι γιωμάτο.
4: Όχι, όχι αυτό, όχι αυτό.
0: Φεγγάρι.
4: Φύγε.
0: Ωραία, είδες. Τι θες
4: τώρα. Έλα, πες τι λέει το άρθρο το.
0: Το άρθρο, τι να λέει το. Άμα έλεγε το άρθρο θα καθόμουν να σου μιλάω σε ένα και να σου λέω. Λοιπόν, σε πλησιάζω.
4: Ναι.
0: Και σου λέω καλημέρα.
4: Καλημέρα και σε σένα.
0: Ναι, θες να είναι ένας από τους δυο μας ο άντρας.
4: Κάτι καλά.
0: Θα περιμένουμε να έρθει κάποιος
4: καλημέρα
0: να μας.
4: Καλημέρα και σε σένα.
0: Έχεις πολύ όμορφο πρόσωπο. Θα ήθελα να το κοιτώ συνέχεια ανάμεσα στα πόδια μου. Θα ήταν γι' αυτά η τέλεια κορνίζα. Μη γελάσω.
4: Αυτό το λέει το άρθρο.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο. Είναι όλο μαζί. Δηλαδή πρέπει να περιμένεις και την κορνίζα. Αν βγεις εκτός κάδρου. Μη βγαίνεις εκτός κάδρου. Είναι και μικρή η κορνίζα, σιγά να πούμε την.
4: Το τοπίο. Δεν είναι και αστιακή για την κορνίζα. Αλλά είναι το σουν, δεν το κάνω.
0: Λες κορνίζα. Λοιπόν, αυτό είναι η έκφραση. Και τώρα εγώ είμαι σίγουρος ότι θα κάνω το. Είμαι πεπισμένος. Εσύ πώς αισθάνεσαι.
4: Κοίτα, η σφαλιάρα θα σου έχει έρθει ήδη. Άμα δεν σε ξέρω, τώρα που σε ξέρω, δεν θα σε παρεξηγήσω. Θα σου πω, ωραία, πάμε να κάνουμε το frame. Αλλά εάν δεν σε ξέρω. Ναι, εντάξει, έχουμε μια οικειότητα, σε ξέρω.
0: Ναι, όχι,
4: αλλά
0: σοβαρά.
4: Είναι ένας άγνωστος που μου έλεγε, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Η κορνίζα.
4: Αφού
0: είδες,
4: βλέπεις τη δακρύζω. Ναι, αλλά η εικόνα.
0: Θέλω να το βλέπω συνέχεια ανάμεσα στα. Πώς θα βλέπω το πρόσωπό σου ανάμεσα στα
4: πόδια. Πώς θα το βλέπεις, αλήθεια. Κοίτα, έχω μια εικόνα τώρα έτσι όπως αυτό. Γιατί πρέπει να
0: και
4: έχω
0: εγώ
4: καθίσει
0: έχω μια,
4: και να
0: αλλά
4: κοιτάω
0: πόσο,
4: προς τα πάνω.
0: Πόσο πήγουν οκτού. Δηλαδή.
4: Όχι, ρε. Αν έχεις καθίσει σε ένα ψηλό σκαμπό.
0: Ναι, δεν θα με φτάνει.
4: Και εγώ έχω γονατίσει.
0: Ναι, ωραία. Θα πάω να είμαι όσο το δυνατόν πιο μακριά από σένα γίνεται.
4: Θα δώσω καρουτσά.
0: Αν είμαι εγώ στον τέταρτο και έχεις μείνει εσύ κάτω να πούμε στο πεζοδρόμιο να παρκάρεις, θα είναι καταπληκτικά. Πάντως, νομίζω ότι τη διαφορά την κάνει η κορνίζα.
4: Νομίζω και εγώ πως ναι.
0: Πρέπει να κάνω και με τα χέρια μου αυτό έτσι που κάνουν οι σκηνοθέτες που ενώνουν τους δύο αντίχειρες με τους δύο δείκτες και βλέπουν το τέτοιο, το κάδρο.
4: Αυτό είναι καλύτερο. Από το να κάνεις το άλλο που κάνει Μαντόνα, το Vogue που κάδραρε όλο το πρόσωπο, νομίζω είναι καλύτερο το άλλο με το μάτι.
0: Θες να ακούμε και Μαντόνα από πίσω. Μαντόνα από πίσω.
4: Θα ήταν πολύ kinky αυτό.
0: Ρε εσύ, την είδα στα Granny Awards, γιατί τώρα τι κάτι δεν τις δίνουν, ναι. Κατ' χρόνων.
4: Άλλος άνθρωπος.
0: Έχει κάνει μια προσθετική ποπού, προφανώς. Αλλά είναι...
4: ναι, αποκλείεται να είναι δικός της, ρε.
0: Ρε εσύ, έχει κάτι ποδαράκια σαν καλαμάκια και από πίσω ξαφνικά πετάγεται μια αυτό που έχω και εδώ πέρα για τα σκυλιά, το κολάρα.
4: Κοίτα, και στη μούρη της έχει κάνει κάτι, γιατί έχει βάλει κάτι στα ζυγοματικά της και είναι πρισμένα τα μάγουλα. Δεν ξέρω πώς. Ναι. Δεν μου αρέσει, έχω σκόψαρο.
0: Γιατί δεν τις δίνουν μια μεσημεριανή στη ρητευτική δημοσιογραφική εκπομπή?
4: Έλατε.
0: Γιατί πάει και
4: να δούνε πώς γίνεται. Έλατε.
0: Λοιπόν, να σου πω, αυτό με την κορνίζα τώρα
4: έπιασε. Έλα, σταμάτα και το κάνω εικόνα να τραγουδάει τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Έπιασε κάπως.
0: Κάπως,
4: Ναι, ίσως και να, ναι, είναι και πρωί. Αλλά κάπως έπιασε, ναι.
0: Θα δοκιμάσω και με το δεύτερο.
4: Δεν ξέρω τι άλλα υπόλοιπα, γιατί δεν θα τα ακούσω.
0: Τώρα θα στα πω.
4: Προλαβαίνεις ίσα-ίσα, ναι, ίσα-ίσα προλαβαίνεις.
0: Θα σου πω άλλο ένα, ναι.
4: Για πες.
0: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Άντε πάλι με το να μου βολιστεί. Φύγες, η παιδάκι μου να
4: Καλημέρα.
0: Το συγκεκριμένο παντελόνι σου κάνει πολύ ωραίο καβάλο. Μπορώ να τεστάρω το φερμουάρ για να δω μήπως μαγκώνει πουθενά.
4: Έλα, ρε, το περιμένω που κάνει ωραίο ποπό. Όχι, καβάλο.
0: Καβάλο από κάτω. Καβάλα. Δεν ξέρω, καβάλο, καβάλα.
4: Πού το βλέπεις, ξαπλωμένος είσαι.
0: Ήτανε το κορνιζάρισμα από πριν. Είχα κάνει πλάνο 3/4 χαμηλό.
4: Αλλάξαμε θέσεις.
0: Ναι. Αυτό το παντελόνι.
4: Με παίρνεις από κάτω προς τα πάνω για να φαίνω
0: παίρνω
4: ψηλή.
0: Όπου σε βρω τώρα. Ήσουν και κάτω χαμηλά στο σκαμνάκι που λέγαμε. Αυτό τώρα ήταν πιο kinky, πιο καλό.
4: Όχι, αυτό είναι χι, δεν μ' άρεσε. Όχι, το άλλο ήταν με την κορνίζα, ήταν πολύ πιο ωραίο. Αυτό δεν ήταν ωραίο.
0: Και τι να το κάνω τώρα τον καβάλο?
4: Γιατί περιμένω εγώ να ακούσω. Ναι. Τι να σου πω, δεν σου πω και πού το βάλεις.
0: Ναι.
4: Αλλά περίμενα να ακούσω εγώ ότι σου κάνει ωραίο σώμα, ωραίο ποπό, ωραίο τέτοιο. Όχι, το ωραίο καβάλο. Δε,
0: σου κάνει αυτό, όχι, το παντελόνι. Τι, είναι, τι μάρκα είναι, Γκάνταλφ.
4: Γκάνταλφ.
0: Τώρα φοράς παντελόνι, φοράς τέτοιο πράγμα?
4: Τζιν φοράω, ναι.
0: Ναι, είναι τζιν παντελόνι.
4: Παντελόνι,
0: και
4: ναι.
0: Και σου κάνει ωραίο ποπό.
4: Τον έχω από μόνη μου. Δεν χρειάζεται να μου το κάνει το παντελόνι.
0: Έχεις μόνη σου ωραίο ποπό?
4: Έχω από μόνη μου ωραίο ποπό. Τον κοιτούσα και έλεγα τι ωραίος που είναι.
0: Έχεις ξαναδεί ποτέ σου ποπό?
4: Έχω τέτοιες παρεστήσεις εγώ το πρωί.
0: Αν τη βλέπουν που λέγαμε το πρωί. για τους μονόκερους στην Κίνα. Εσύ βλέπεις ωραίους ποπούς, αλλά... Και έχεις ακούσει κοπλιμέντα για τον ωραίο ποπό που σου κάνει το ωραίο παντελόνι?
4: Επανειλημμένος.
0: Σοβαρά?
4: Βεβαίως.
0: Τι σου λένε
4: τι
0: δηλαδή?
4: Τι νομίζεις? Εντάξει, ότι είναι πολύ ωραίος. Έχω ακούσει ότι είναι και υπέροχος. Έχω, ναι, ακούσει ότι είναι και καταπληκτικός. Έχω ακούσει πολλά.
0: Αυτά τι είναι λέξεις που τις έχεις βάλει στο μαγνητόφωνο και πατάς το play να ακούς? Ο ποπός σου είναι καταπληκτικός. You are beautiful. I love you. Αλλά το θέμα είναι να έχεις πίστη στον εαυτό σου.
4: Ακριβώς.
0: Και να μην τον εμπιστεύεσαι. Θα φυλάς το κόρφι σου. Το οποίο είναι λίγο παράξενο. Θέλει κάτι ανοίγματα παράξενα του τσίρκου της Κυριακής.
4: Θέλει και λίγο έτσι ευλίγηση. Παραπάνω.
0: Αν τα καταφέρεις να γυρνάς και πιατίνια μαζί. Το χαδίγο, το κάνανε οι ακροβάτισες που βλέπαμε. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πήγε 9.
4: Και εγώ. Τρέχω, πρέπει να μπω.
0: Μην
4: γιατί
0: τρέχεις,
4: πρέπει να χτυπήσω και
0: ωραίος
4: πιλωτικά την κάρτα.
0: Μην πέσει κάτω και τον πατήσει κανένας. Τι δεν πέφτω σου εύκολα? Θα στην έχεις τώρα, αλλά πήγε 9.
4: Όχι, άστα, μην το πεις.
0: Φιλιά πολλά, Λεμούτς.
4: Φιλιά, Λεμούτς.
0: Καταπληκτικά περνάτε στην καθημερινότητά σας, αλλά γαμώτο, πήγε 9. Δεν έχουμε προλάβει να τίποτα. Θα τα πούμε όλα τώρα στην πορεία, γιατί το άρθρο σήμερα θα μας ταλανίσει. Έχουμε κι άλλα, έχουμε τα φιλιά από απόσταση μέσω κινητού. Έχουμε το ψάρι Φραγκεστάιν, έχουμε διάφορα τέτοια σημαντικά πράγματα. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Παίζουμε τούτο. Πιανού είναι αυτό, ρε? Δείξτε και λίγο μούρι και επιστρέφουμε.

0: Δεν ξέρω, σαν ιδέα το λέω, αλλά όπως είχαμε το Αναουάκα, δεν θα ήταν ωραίο να το προτείνουμε, ρε παιδί μου, Rob Halford Old Trafford. Και εντάξει, επειδή όλα από εμάς τα παίρνουν, δηλαδή και τον πολιτισμό και τις συναυλίες και τα αρχιείμφημα, όλα από εμάς να πούμε. 3, 2, 1, go! Go, go, go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Για δεύτερη φορά αυτή την εργασάιμη εβδομάδα, είναι τρίτη σήμερα. Πού σου, μωρί. Για την τρίτη το λέω. Σήμερα. Το βράδυ στις 10 η ώρα θα έχουμε και πάλι ραδιοφωνικό ραντεβού Χαμπέμους Μάθημα, Χαμπέμους Μυθολόγιο. Θα επαναφέρουμε τη βραδινή εκπομπή της Τρίτης στις 10, 10 με 11, μία ώρα. Θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις. Τώρα θα δούμε τι έχουμε για πρώτο μάθημα, να είναι χαλαρό. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και την Πέμπτη το βράδυ θα επαναφέρουμε και το Έχω Μία Απορία. Επίσης σήμερα έχει 6 ο μήνας, άρα είμαστε 31 μέρες πριν την πρώτη μας θεατρική έτσι συμπόρευση. 7 Εντεκάτου, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα ο τίτλος και τα λοιπά, έχετε μόνο sneak peek στην αφίσα. Ρούφα και λίγο και εσύ, αλλά τέλος πάντων έχουμε πολλά να κάνουμε. Πριν φτάσουμε όμως σε όλα αυτά, να, εδώ η Τίνα, η οποία έχει μεταμορφωθεί στο χάρο της εκπομπής. Στις 8:53 μου λέει έχεις 26 λεπτά. Έχεις 25 λεπτά. Έχεις 24 λεπτά. Παιδιά, όπου να είναι θα πεθάνω. Το πεϊτίνα. Χίλια συγγνώμη. Σταύρο μου, βάλε ένα playlist εκεί πέρα. Τώρα βέβαια, εντάξει, δεν είμαστε και πολύ πολύ σίγουροι. Η Τίνα το παιδί, το είπε ο Ιωάννης, αλλά... Και ο φίλος ο Κώστας που λέει κανονικά την Τζορτζίνα Τηγανορόγη, λέει θα έπρεπε να μας τη συστήσει στην επερχόμενη παράσταση. Προσπαθούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Κώστα μου, είναι άλλο η δουλειά, άλλο η διασκέδαση. Δεν θέλω να πούμε. Κάποια στιγμή θα την έχουμε εδώ μαζί με τον Νίκο Πετσούτσου. Θα γίνει κακομοίρα. Θα είναι ωραία, αλλά κάποια στιγμή τα Χριστούγεννα, γιατί θέλουν και παρακάλια αυτοί. Να και ο Ιωάννης. Που λέγαμε, μια απορία για το ανέκδοτο λέει: οι ίδιες εντολές ισχύουν και για τις γυναίκες, επειδή συνήθως είναι δυσκύλιες. Δεν είναι τώρα, Ιωάννη, δεν μπορεί η Λίβδη να πούμε. Μπορεί οι κοπέλες να δακρύζουν για άλλο λόγο, να έχουν μετανιώσει που βγήκανε μαζί σου, να κοιτάνε που είναι η πόρτα, να το κάνουν και να σε ρίξουν στο φιλότιμο, να πούμε και να τις αφήσεις να φάνε και αυτές κάτι στο πρώτο ραντεβού. Να σε είδανε γυμνό και να μην έχουν κάποιες φίλες να πάρουν τηλέφωνο για να γελάσουν και άλλες, δηλαδή. Μπορεί να υπάρχουν πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο το δάκρυ και τα λοιπά. Μην είσαι να πούμε, μην γενικεύεις. Να, και ο Κρίς που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, θέλω να απαγγείλω τη σημερινή μέρα από τώρα. Πώς απαγγέλεις μία μέρα? Τρυπάνια φέρνει ο γείτονας, τρυπάνια κι ο από πάνω, τρυπάνια ακούω στη δουλειά, σκοτώνω ή να πεθάνω. Τώρα, ξέρεις, δεν θα γίνει hit. Μεταξύ μας, Chris, δεν έχεις πάρα πολύ έμπνευση. Αυτό που μπορείς να κάνεις όμως είναι να βάλεις τη μάρκα από τα τρυπάνια. Δηλαδή να λες τρυπάνια Black & Decker φέρνει ο γείτονας, τρυπάνια Black & Decker από πάνω, τρυπάνια Black & Decker ακούς τη δουλειά. Σκοτώνω ή να πεθάνω με ένα Black & Decker στο χέρι. Δηλαδή μπορεί να μην βγάλουμε λεφτά επειδή θα παίζει, να πούμε... συνεχές στο playlist, αλλά θα τα πάρουμε από το σπόνσορα. Είναι αυτός ο ήχος, είναι εκνευριστικός, τον έχω βιώσει πολλές φορές, τον έχετε ακούσει κι εσείς εδώ από τον τηγανιτό φραπουτσίνο, και θα ήθελα να μην σου θυμίζω οικία κακά, καλέ μου φίλε Chris. Να, και η Τίνα που λέει με θέλεις μόνο με άσχημη διάθεση, μπορώ? Όχι, όχι. Την καλή διάθεση θέλουμε, Τίνα μου. Εντάξει, αυτό το Τίνα μου. Θα σε ρωτήσει, θες να σου πλάσω τυροπιτάκια, θες να σου πλάσω σπανακοπιτάκια. Βρε Τίνα, τι να μου πλάσεις, που είναι μια έκφραση τώρα μαγειρικής φύσεως. Πάμε να συνεχίσουμε με τον πειραματισμό εδώ του άρθρου. Καθώς είπαμε σήμερα, σας χρησιμοποιούμε λίγο σαν πειραματόζωα. Είναι καταπληκτικά, δεν τα ξέρω εγώ ότι έχει στάνταρ φράσεις που πιάνουν. Ήξερα το ήρθε μια γριά από την πόλη και έφερε το χάσει, χάσει, Παναγίτσα μου να χάσει το χρόνο της με τον άλλον για να είναι απελπισμένη και να μου κάτσε εμένα. Δηλαδή, τι να μου, καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Κοίτα, κοίτα χαρούλες που έχει, τι καταπληκτικό είναι αυτό!
1: Είναι επειδή με πήρε.
0: Σοβαρά, εγώ σε έχω πάρει τώρα.
1: Ακόμα καλή. Ναι, όχι.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τώρα, μας αρέσει εσένα να το πεις και στις φίλες σου, ναι. να πηγαίνουν οι φήμες. Είναι καταπληκτικό, έχει απίστευτη διάθεση.
1: Άλλη.
0: Άλλη, ναι, η επόμενη να έρθει. Άλλη, είναι άσχημη αυτή. Φέρε άλλη.
1: Άλλη,
0: Άλλη, σαν τη συνταγογράφηση.
1: Αυτό. Χωρίς να πας να κουμπίσεις τίποτα.
0: Πώς χωρίς να κουμπίσεις ούτε λίγο στην άκρη. Δηλαδή, τι να την κάνω την έκφραση, την έχω έτοιμη. Τι να μου. Θα σε χρησιμοποιήσω και σένα σαν ερωτικό πειραματόζωο, δεν σε πειράζει.
1: Ναι. Όχι καθόλου. Ναι.
0: Γιατί με την Άιλη στο χέρι είμαι.
1: Μ' αρέσει.
0: Και εμένα μ' αρέσει να δεις. Δεν ξέρω αν είναι δικό μου το χέρι ή δική μου η Άιλη, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω το άρθρο εδώ. Θα σου πω μία από τις 10 φράσεις που θα μας οδηγήσουν, όπως λέει το άρθρο, σίγουρα στο σεξ.
1: Ναι.
0: Ναι, άκου ενθουσιασμός. Λοιπόν, εσύ τώρα.
1: Δεν χρειάζεται και πολύ.
0: Δεν γίνεται. Όχι πολύ σεξ, λίγο θα είναι, αλλά θα είναι ποιοτικό. Ναι. Ναι. Άμα θες πολύ,
1: εντάξει,
0: έλα γύρω στο.
1: Θα το παίξω λίγο.
0: 95 με 98 ήμουν καλό εκεί. Ναι, παίξ το λίγο εσύ και δύσκολη μετά. Λοιπόν, σε πλησιάζω εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και, okay.
0: Ωραία. Και με βλέπεις, ρε παιδάκι μου, ότι, είμαι, ότι έχω αυτή τη διάθεση. Είμαι λίγο πεφτηλίκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ναι. Σου λέω, επιλέξει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα συστηθώ αυτοπροσώπο στους γειτονές σου. Θέλω να ακούνε εσένα να φωνάζεις το όνομά μου αναστενάζοντας μέσα στη νύχτα. Τι ω, έπιασε.
1: Ναι.
0: Τίνα, μεταξύ μας, μήπως είσαι λίγο εύκολη. Δηλαδή, μεταξύ μας κιόλας.
1: Καλά που είπα ότι θα.
0: Ναι,
1: θα. Άστα, τίποτα.
0: Έπιασε.
1: Χάρια. Ναι.
0: Θες να ουρλιάζεις το όνομά μου μες τη νύχτα.
1: Έπιασε επειδή εσύ και σε ξέρω, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Άμα ήταν ένας άσχετος, νομίζω δεν θα πιανε.
0: Έλα, ρε εσύ.
1: Θα δούσαν μία μούτζα και θα έφευγα.
0: Και τώρα έπιασε επειδή με ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορώ να το χρησιμοποιήσω άμα σε δω, ας πούμε, μπορώ να σου πω στον δρόμο, θέλω να πάμε για να ουρλιάζεις το όνομά μου στη νύχτα. Θες να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, και εγώ θέλω. Ού, πιο απ' όλα. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα.
1: Κάτι, ό,τι να είναι, ναι.
0: Σήμερα, μετά το μυθολόγιο.
1: Ναι.
0: Θα βουτήξεις το μίτσο με ερωτική διάθεση.
1: Ωραία, ναι.
0: Εντάξει,
1: μπορώ.
0: Αλλά θα λες. Ναι, μπορείς. Αυτός δεν θέλω κακομοίρης, αλλά είστε παντρεμένοι, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Και θα λες όμως, δεν θα λες μίτσο μου και τέτοια. Θα λες, θα ουρλιάζεις Αλέξανδρε.
1: Όχι.
0: Τι όχι, αφού εμένα θες, εμένα αγαπάς.
1: Δεν θα του πολύ αρέσει.
0: Θα το έχετε συνεννοηθεί, δεν με νοιάζει, για τους γείτονες το κάνουμε.
1: Αγαπάω και τον άντρα μου όμως.
0: Λέει, ρε παιδί
1: μου,
0: αγάπα τον, δεν με νοιάζει τώρα εμένα. Ναι, είμαι, εντάξει, πολύ συλλεκτικός, δεν με νοιάζει. Ναι, αλλά θα φωνάζεις Αλέξανδρε.
1: Είμαι συλλεκτικός. Όχι. Και τι. Τι θα κερδίσει εσύ από αυτό, αφού δεν θα είσαι εκεί να το απολαύσει, να το ακούσει.
0: Ρε παιδί μου, θα πάρω αύριο τηλέφωνο μετά εσένα και θα σου πω ποια φορά ήταν καλύτερη. Όταν ούρλιαζε Μίτσο, όταν ούρλιαζε Αλέξανδρε, όταν ούρλιαζε ολόκληρα ονόματα που ούτε ο Μίτσο ούτε ο Αλέξανδρο τα ξέρανε. Δηλαδή, όταν νόμιζαν όλοι είχε σηκωθεί η εντεκάδα των αλλαγών τη ποδοσφαιρική ομάδα για την όμιζα τη φορά του
1: Μίτσο. Όχι, όταν σηκώθηκαν και οι δύο έφηβοι μου και μου λένε μαμά,
0: χοντρή σε λένε χοντρή.
1: Με λένε μαμά είσαι κάκα και κάκα είσαι μάμα και
0: αυτά
1: μαμά
0: τα,
1: είσαι
0: τα παιδιά
1: χοντρή.
0: Δεν ξέρουν να μιλήσουν για κάκα, μαμά, κάκα,
1: ναι,
0: κάκα, τι είναι αυτό.
1: Μαμά κακά.
0: Δεν έχω καταλάβει γιατί σε λένε κακάκι.
1: Κακάκι.
0: Τι είναι αυτό, από πού βγαίνει.
1: Γιατί έχει πλάκα.
0: Έχει πλάκα το να σου λένε μαμά είσαι κάκα.
1: Γενικά περνάνε μια σκατολογική φάση τα παιδιά όπως γνωρίζεις.
0: Εσχατολογική είπες, ναι. Αυτή που θα τελειώσει ο κόσμος, θα έρθει ο Αρμαγεδόνας, αυτό το τέρας με τα 15 κέρατα.
1: Όχι, αυτό το περνάω εγώ. Εγώ το περνάω.
0: Περνάς το τέρας με τα 15 κέρατα?
1: Είναι σχατολογική. Του λέω, παιδιά, ο κόσμος θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή στην επόμενη πενταετία.
0: Ναι, αλλά να ουρλιάξει και αυτό ένα όνομα. Όλοι τελειώνουν από ό,τι βλέπω. Ποιος? Μόνο εγώ. Τι. Ναι, ποιος? Κάτι δικά μου. Αυτό ένα μηδέν. Αλλά. Τι σημαίνει το μαμά είσαι κάκα?
1: Μαμά, ναι. Είσαι κάκα. Ναι. Ότι δεν είσαι.
0: Τι? Θελκτική, έξυπνη.
1: Δεν είσαι. Άξια λόγου.
0: Σοβαρά, σε λένε μπάζο τα παιδιά σου?
1: Με λένε μπάζο. Χαίρομαι. Έτσι γίνεται στην εφηβεία, δεν το ξέρεις?
0: Άμα είχα πει εγώ μπάζω τη μάνα μου. Είσαι με τα καλά,
1: γιατί
0: γίνεται.
1: Η μάνα σου σας έριχνε και μια παντόφλα.
0: Δεν έριχνε κακομοίρα, τι να ρίξει ένα 50. Την έριχνε την παντόφλα, έπεφτε κάτω. Ήταν πολύ πιο κοντά στο έδαφος παρά σε εμάς. Όχι, δεν είχα τέτοια. Εσύ είσαι βία, τα κοπανάς με την παντόφλα?
1: Κοίτα, εγώ ήμουν βία. Ναι. Μέχρι ένα σημείο.
0: Έχεις χρησιμοποιήσει την παντόφλα στην ερωτική σου ζωή? Σου έχει κάνει παντόλφ πλάτ στο ποπουδάκι ο σύντροφος?
1: Φετίχ, όχι.
0: Σοβαρά?
1: Όχι.
0: Δεν έχετε τύχει ποτέ να χρησιμοποιήσετε την παντόφλα για φετίχ?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε παιδάκι, αφού τις έχετε? Τις είχατε μόνο για να βαράτε τα παιδιά?
1: Και τι, από όλα έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα, τι?
0: Ναι, δηλαδή ένα παπούτσι, κάτι. 500 χρόνια παντρεμένοι. Δηλαδή, άμα δεν κάνετε λίγο τη σπίθα να πάρει μπροστά με μια παντόφλα, με ένα τακούνι.
1: Με το παπούτσι. Δεν γίνεται έτσι αυτό.
0: Πώς γίνεται?
1: Έλα.
0: Γιατί κακό είναι να ρωτήσω? Πού θα μάθω, άμα δεν ρωτάμε? Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Μάνα πράγμα. Δεν είναι ωραίο, έτσι γίνεται. Ρωτάνε τα παιδιά.
1: Κοίτα, παιδιά, εγώ είχα αυτό αποθυμένο να έχω αδέρφια, ναι. Αγόρια αδέρφια για να παίζω ξύλο.
0: Ναι.
1: Βγάζω αυτό το αποθυμένο με τα παιδιά μου. Δηλαδή παίζουμε ξύλο, ναι. Ξέρεις.
0: Νικάσαι.
1: Καργαλιτό ξύλο.
0: Τι είναι το καργαλιτό ξύλο?
1: Τους πετάω πράγματα και.
0: Έτσι, να πιάσει τον νεροχίτη από το δεύτερο όροφο. Τάκ! Δεν μπορεί. Το μαρμάρινο
1: κιόλα. Κάνουμε τέτοιο για να γελάμε.
0: Και
1: για
0: γελάτε
1: πλάκ,
0: με αυτό.
1: Ξύλο, για πλάκ.
0: Δηλαδή πάνε τα παιδιά σχολείο και λένε «Χα, η μάνα δεν μπορεί να περπατήσει». Τη έκανα κούτεγκα έση. «Χα, η μάνα έχει τσίγει όμως».
1: Όχι, δεν ξέρω τι λένε όταν δεν είμαστε μαζί. Μπροστά μου με κράζουν πάντως.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχετε αυτή την ιδιαίτερη σχέση που είσαστε ουσιαστικά πολύ πολύ κοντά και είναι όμορφο αυτό.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα τώρα να σου πω άλλη μία έκφραση, επειδή στην πρώτη σε είχα αυτομάτως, επειδή μου ήρθε διάθεση εφηβική για μία δεύτερη, δεν ξέρω αν μπορώ να σε χρησιμοποιήσω σαν πάλι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, έτσι που σε βλέπω, μου φαίνεται ότι χρειάζεσαι περισσότερο σεξ μαζί μου. Μη γελάς όμως.
1: Καλό, καλό.
0: Τι καλό. Περίμενα να το κάνουμε και μου λες μετά. Μην λες ψέματα από πριν. Μην είσαι... Πάντως το έχουμε, δηλαδή πιάνει. Δεν είναι ότι είναι βγαλμένα εδώ αυτό στο άρθρο από το μυαλό του συγγραφέα. Είναι κάτι που
1: δεν
0: θα σου άρεσε.
1: Ξέρω. Ναι. Αλλά για πλάκα. Όχι.
0: Όχι, σοβαρά θα το κάνουμε. Όχι για πλενά αρχίζει και γελάς. Γελάς μόνο σου μετά που θα φύγω. Έχω και εγώ τα όρια μου, ρε εσύ.
1: Ναι, σωστά. Τι, έχεις όρια?
0: Ναι.
1: Sky's the limit, ρε. Sky's the limit.
0: Σιγά το κανάλι.
1: Άλλο λέμε. No, there's no limit.
0: Limit. Έτσι τραγουδούσατε στο τέκνο πάρτι της τραχανοπλαγιάς.
1: Όχι,
0: εκεί. Αυτό είναι ταμ ταμ ταμ. Και ντου μπαμπαμ ρε βλάχο. Και ντου μπαμπαμ ρε. Καταπληκτικό το ρε πάρτι
1: της κερκίδας.
0: Έχετε και κερκίδα στο Μπουρτζοχώρι, στο μεγάλο rave party. Καταπληκτικά περνάτε την άμμο. Ευχαριστώ.
1: Εγώ δεν έχω χωριό, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, τώρα θα αποκτήσεις. Τώρα είναι
1: μακάρ,
0: πολύ.
1: Μακάρ.
0: Του μάτς του χαντάκι, την άμμο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Αφενός μου έκανες να χτυρτείς τη ματροδοξία.
1: Ήτανε. Πολύ καλά.
0: Κοίτα να δεις, ρε παιδί.
1: Φανταστικά.
0: Αλήθεια, θέλω να το ξανακάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Έλα ρε εσύ, τι τώρα σε κανένα 20 λεπτό που θα μπορέσω, δεν μπορώ αυτομάτως. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παίρνω παρά 10 και να είσαι έτοιμη.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω, θα είμαι μέσα στο γραφείο.
0: Δεν
1: πει όπου
0: και σε πετύχω, δεν με νοιάζει εμένα. Ναι, φιλάκια.
1: Εντάξει. Ναι, ναι.
0: Γεια.
1: Φιλιά.
0: No. Καταπληκτικό το μεγάλο rave party. Πάντως περνάτε πάρα πολύ ωραία στη ζωή σας και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ο Ιωάννη που λέει, όχι ρε γαμό, το λέει, κάλεσε στην Τίνα, ήθελα κάτι να τη ρωτήσεις. Μισό λεπτάκι Ιωάννη μου, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς. Αφενός θα σε χρησιμοποιήσω και σένα σαν, σαν πειραματόζω, να δούμε αν οι εκφράσεις αυτές είναι global. Και έχω κι άλλο άρθρο, πες μου το φετίξου να σου πω ποιος είσαι. Δηλαδή τώρα θα το παίξουμε εμείς ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, ποιος είναι, ναι. Ναι,
2: yes, no,
0: ποιος
2: no,
0: είναι
2: no,
0: στο
2: no,
0: τηλέφωνο. Να κατεβάσεις τον τράγου, yeah, να πάρουν οι κατσίκες. Αυτά τα ξόφτερνα τι τα θες στο χράφρε. Δηλαδή πώς θα ουργώσει. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν ξέρω ποιος είναι στη γραμμή. Πρέπει να μου πεις το φετίχ σου.
2: Ποιο φετίχ, με πήρες απότομα και δεν έχουν περάσει και 20 λεπτά.
0: Δεν σε πήρα καθόλου, από μακριά είμαστε. Λέει το άρθρο, πες μου το φετίχ σου να σου πω ποιος είσαι. Εγώ λοιπόν κάνω ότι δεν ξέρω ποιος είσαι, Ιωάννη μου.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κάνεις συμπάρι.
2: Τι είναι το συμπάρι, είναι τέτοιο...
0: Είναι το ιαπωνικό δέσιμο.
2: Α, να, αυτό ήθελα να ρωτήσεις την Τίνα.
0: Ποιο, για το ιαπωνικό δέσιμο.
2: Με την Ιαπωνία. Τι, ναι, όχι, πώς δεν μας είπε.
0: Οι άλλοι ζούμε στο 2080 και εσύ θες να σε πλακώσουν με τα σειρματόσκηνα. Δεν πάμε μπροστά έτσι.
2: Εν τω μεταξύ, το συμπάρι δεν ακούγεται σαν μπαχαρικό ή σαν... Συμπάρι για τα φυτά σας.
0: Θα σου έλεγα. Σας έρχεται τη λέξη, ακούγεται, αλλά δεν μπορώ να το πω.
2: Τέλος πάντων, για να μην στο χάσω, τι είναι το συμπάρι.
0: Είναι το ιαπωνικό δέσιμο. Είναι ένα bondage με έντονη αισθητική και τηλετουργική διάσταση. Έτσι λέει εδώ.
2: Συμπάρι, μπάρι.
0: Για τον Μπουρτζόβλαχο, έτσι δεν πάμε μπροστά. Ανήκομεν στη Δύση ή δεν ανήκομεν, θα τα παρακολουθείς αυτά. Λοιπόν.
2: Εννοείται. Και μετά πετάγεται ο Παπανδρέου από κάτω και του βάζει χέρι. Ναι, για πάμε παρακάτω.
0: Wax play. Όταν ανεβαίνει θερμοκρασία. Το κερί. Σ' αρέσει το κερί.
2: Άμα κόψει το ρεύμα η ΔΕΗ, καλό είναι να υπάρχει.
0: Μόλις κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ, τάκ! Βάζει το κερί στο. τι παράξενα πράγματα είναι. Όχι, ρε, είναι αυτό που σου λιώνουν το κερί πάνω στο γυμνασμένο σου κορμί.
2: Όχι, να σου πω ότι θα μου άρεσε έτσι με το κορμί με κερί που έτσι δεν ξέρω έτσι.
0: Θα ξεράσω, θα ξεράσω.
2: Όχι, δεν θα ξεράσεις γιατί δεν θα μου το κάνεις εσύ, δεν θέλω να μου το κάνεις εσύ.
0: Όχι και στην περιγραφή
2: μόνο. Πώς λέγεται εκείνο.
0: Ναι, ναι.
2: Μιας και είπες συμπάρι και ταιριάζει κιόλας, νομίζω είναι ιαπωνικό πρέπει να είναι. Αυτό που κάνουν μασάζ ο σώμα με σώμα, σομούρι, ο νούρι, πώς λέγεται.
0: Τι λες ρε.
2: Που έρχεται μια κοπέλα από πάνω σου, είσαι γυμνός και είναι και κοπέλα γυμνή.
0: Και τάκ!
2: Σε απλώνει με λάδια και κάνει. Πώς είναι ο γυμνοσάλιαγκας όταν βγαίνει μετά την βροχή.
0: Ναι.
2: Κάνει πάνω στο κορμί σου, τρίβεται αυτή με το κορμί της. Και σου κάνει μασάζ.
0: Σου έχουν κάνει τέτοιο πράγμα. Έχεις φασώσει γυμνοσάλιαγκα.
2: Όχι, δεν μου έχουν.
0: Δηλαδή, χίλια συγγνώμη, βρέω άνθρωπο, αλλά έχεις ερωτοτροπήσει με χοχλιό μπουρμπουριστό. Δηλαδή.
2: Ο
0: Νούρι, πώς λέγεται. Το κοντοσούβλι στο λαρίκι.
2: Ποιος μ' ακούει, μωρέ, στέλνετε μου ένα μήνυμα να πω, πώς λέγεται, το Νούρι, στο Μπούκο.
0: Δεν ξέρω τι...
2: Δεν το έχεις ακούσει αυτό το είδος μασάζ.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Και σου τρίβεται η άλλη και αφήνει και σάλια πίσω.
2: Όχι, δεν αφήνει σάλια, είναι όλα τα λάδια αυτά, τα έλαια.
0: Χάνει, δηλαδή θα ανέβει μία πάνω μου που χάνει λάδια. Τι παράξενο είναι.
2: Ήθελα να ρωτήσεις την Τίνα.
0: Ναι,
2: την Τίνα.
0: Ναι.
2: Εχθές δεν μας είπε ότι γεννήθηκε στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Παρένθεση, δεν μοιάζεις με τίποτα με 49 Τίνα, κλείνει παρένθεση. Ήθελα, αν θυμάται ακόμα ιαπωνικά.
0: Ό,τι έκανε, έριξε στη μέση το κομπλιμέντο, μπας και σου κάνει ο Σομπούκο, όπως το πες. Τώρα να σου πω κάτι, λίγο να σπάσει ο διάλογο στο ποδάρι του και να την πετύχει στη φάση που βγάζει τα σαλάκια τη. Να την φαντασίωση, έτοιμη.
2: Το πρωί, ε.
0: Πω πω, καταπληκτικό.
2: Το πρωί.
0: Λοιπόν,
2: όχι, όχι, αφού είπε αγαπάει το Μίτσο της, αλλά δεν έχει φαντασία. Θα μπορούσε σήμερα το Μίτσο να τον ξεγκαγκανιάσει.
0: Ναι.
2: Και να λέει Αλέξανδρα, αλλά να εννοεί το Μέγα Αλέξανδρο. Ας πούμε, για παράδειγμα, μπορούσε να...
0: Γιατί
2: να...
0: αυτός θα εννοούσε
2: γιατί δεν άλλους. Πάει.
0: Είδε τη Ροξάνη, ο άνθρωπος και του φέρανε την πιο όμορφη, να πούμε, της Περσίας και ξέρασε τώρα. Δηλαδή, τι μου φέρνεις.
2: Για, όχι, θα μπορούσε να το πει σήμερα θα γίνει βουκεφαλίνα σου.
0: Δεν γίνεται, γιατί ο βουκεφάλας είναι κάτι αρχιθυμνά, με το συμπάθειο δηλαδή, από ό,τι ξέρουμε.
2: Δεν είσαι κι εσύ, άντε πήγαινε με την άδεια στο δωμάτιο της αποστήρωσης, ορίστε, άντε το χάλασε. Τέλος πάντων, για πες κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω να σου χαλάω ότι είναι.
0: Μα τώρα αρέσει να πούμε, είναι δυνατόν να δεις την Τίνα με κάτι αρχιθυμνά, με το συμπάθειο, να σου θυμίζει αλόγα στο. Δηλαδή, και να σου τρίβεται απάνω κάτω στο γυμνοσάλια, γιατί φαντασιώζεις, εξαγόρι μου.
2: Πού είναι Νούρου!
0: Τι?
2: Ορίστε, Νούρου Μασάζ λέγεται.
0: Νούρου.
2: Έχω πληροφόρηση, ναι, Νούρου.
0: Έρχεται, άρχισε, πλακώνει στο Νούρου, Νούρου. Τι, αυτό δεν... Υπάρχει Νούρου μασάζ. Λοιπόν, Ιωάννη μου.
2: Ναι, ναι.
0: Για κάτσε, στο κλείνω στη μάπα, θα επικοινωνήσω και πάλι, ναι, για να προλάβω την Τίνα πριν πάει και μισή.
2: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, και να εγώ μάθουμε, περιμένω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, με αγωνία περιμένω.
2: Πάρε και μετά. Ναι, ναι, ναι, ναι, με αγωνία, ναι, είμαι έτοιμος.
0: Με την κατσαροπέρδικα στο χέρι, εκεί που είσαι στο National Geographic. Μισό λεπτάκι. Τώρα δεν τα ξέρα εγώ αυτά, χίλια συγγνώμη. Για Τρίτη μεταδίδουμε γνώση με καλούς ρυθμούς. Συνήθως είναι λίγο πούς μωρή Τρίτη, αλλά σήμερα είναι αλλιώς. Μισό λεπτάκι, έχουμε πάρει την καθήλυνα αρμόδια εδώ. Τίνα μου, χίλια συγγνώμη,
1: ναι,
0: ελπίζω
1: όχι,
0: να μην ενοχλώ. Να ρωτήσω κάτι που έμαθα πρόσφατα και σε αφορά.
1: Ναι, έχασα τι έλεγε ο Ιωάννης.
0: Θα στα πω εγώ.
1: Να πάρει καφέ και, ναι, και δεν το άκουσα όλα από την αρχή.
0: Εντάξει, δεν μας νοιάζει η ιστορία τώρα. Τη λες άλλη φορά.
1: Γιατί
0: να πάρει στον τάκι να τα λες αυτά.
1: Ναι. Ότι έκανε ένα κομπλιμέντο.
0: Ναι, είσαι ότι δεν μοιάζεις καθόλου με 49.
1: Α,
0: ναι, κιλά. Ναι, α, ναι, παρακαλώ. Τέλος πάντων, να σου πω.
1: Για πες, ναι, ναι, ναι.
0: Μεταξύ μας κιόλας, γιατί έμαθα εγώ για το Νούρου.
1: Νούρου, εγώ δεν το ήξερα, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Τι είναι?
0: Αυτό είναι ανεβαίνεις εσύ απάνω μου, άκου τώρα. Είσαι ολόγυμνη.
1: Όχ.
0: Ναι, τι, όχ, πώς, εντάξει, όχ. Λοιπόν, όχ, ναι, πρέπει να πω εγώ που ανεβαίνεις απάνω μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, ανεβαίνεις απάνω μου.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς το καβούκι σου.
1: Ναι.
0: Το έχεις αφήσει στην άκρη και αρχίζεις να περπατάς αγυμνοσάλιακας απάνω μου.
1: Ναι.
0: Και εγώ γουστάρω παλαβά.
1: Ναι.
0: Τι, ναι, αυτό είναι. Έχεις κάνει εσύ Νούρου. Ναι, έτσι έμαθα.
1: Α, κατάλαβα. Περίμενε, με λάδι. Με λάδια, όχι σάλια.
0: Δεν ξέρω τι χάνεις. Χάνεις λάδια, χάνεις σάλια, κάτι θα χάνεις. Ό,τι χάνεις. Και αυτό είναι καταπληκτικό και μας φέρνει σε ειδονικά ύψη απερίγραπτα.
1: Καλά, εννοείται.
0: Σοβαρά, τι έχεις κάνει τέτοιο πράγμα?
1: Όχι, δεν έχω κάνει.
0: Θες να μου κάνεις Νούρου?
1: Φανταστική ιδέα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: ξέρεις πότε συμβαίνει αυτό? Πότε, Αλέξανδρε,
0: πότε αυτό συμβαίνει?
1: Όλοι το έχουμε κάνει.
0: Έχω κάνει εγώ Νούρου.
1: Γιατί όταν έχεις κάνει καυτό έρωτα, ναι, με μια ερωτική σύντροφο, ναι, καλοκαίρι,
0: ναι,
1: που είστε γύρω, ναι, στην,
0: μπορώ να διαλέξω γύρω εποχή,
1: στα 20, 18 με 20.
0: Ναι, ναι, εκεί, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Που δεν σας μοιάζει τίποτα. Ποιους? Και που έχετε γίνει μουσκεμα στον υδρότα.
0: Πόσοι είμαστε, δεν λες αριθμό όμως και αγχώνομαι.
1: Εσύ με τη σύντροφό σου ή όσοι θέλεις, ξέρω
0: και
1: εγώ.
0: Τι να πάω, να είμαι 18 με 20.
1: Ναι, να είσαι 18 με 20.
0: Μου αφήνεις ελπίδες.
1: Γιατί...
0: ότι θα γάμψει το 1996. Έλα, μωρή αρρώστια.
1: Μετά από αυτή την ηλικία μας ενοχλούν τα πάντα και δεν μας αρέσει να είμαστε με τίγκα στον υδρότα και να γλιστράνε,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: κορμιά,
0: γλιστράνε,
1: το ένα,
0: ναι,
1: πάνω στο άλλο.
0: Είναι και πολλά. Πάλι πολλούς ανθρώπους έβαλες. Είναι παράξενο. Να σου
1: δύο
0: πω...
1: τουλάχιστον. Τα κορμιά είναι δύο, αγάπη μου.
0: Το τουλάχιστον
1: από
0: με ενοχλεί
1: λίγο. Από δύο και πάνω είναι
0: πληθυντικό. Σχέση,
1: είναι
0: σχέση, ναι, ναι, ναι. Να σου πω, θέλω να μου κάνεις Νούρου, γίνεται?
1: πνευματικά.
0: Όχι, το κυριολεκτικό. Φαντασιά, θέλω αυτό που θα με πλακώσει τα λάδια να, και λίγο ψιλοκόψει τα κρεμμυδάκια. Ναι, ναι, αυτό.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί,
1: ρε, στιά,
0: έλα ρε, γιατί. Έλα τώρα.
1: Γιατί μέχρι η φαντασίωση και μέχρι φλερτ,
0: ναι,
1: δεν είναι απιστία, έχουμε κανονίσει.
0: Μα δεν θα, κάνουμε, δεν θα κάνουμε το σεξ, θα είναι μόνο νουρου νουρου.
1: Όχι.
0: Νουρου νουρου.

0: Κάτι κολόριζα.
1: Αυτό τι είναι το...
0: Κολόριζα δεν τα λένε αυτά τα κλαριά που βγαίνουν χαμηλά στον κορμό.
1: Ναι, άμα πέσεις απάνω τους και αυτό τα λέει κολόριζα, το λέει κολόκορμο, κολόφυτο, έχει διάφορα τέτοια.
0: Όχι βρε, στις ελιές τα λένε κολόριζα αυτά.
1: Α, εγώ ξέρω τα λένε αυτά τα λέμαργα που βγαίνουν από κάτω.
0: Α, όχι.
1: Λοιπόν, πάντως εγώ το κρατάω γιατί πρέπει να σε κλείσω τώρα. Θα κάνουμε όμως ένα νουρι, μου το υποσχέθηκες.
0: Εννοείται αγάπη μου.
1: Τι καταπληκτικό είναι αυτό, Τίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: πάω να πασαλευτώ για να στάχω έτοιμα, μην ταλαιπωρήσω.
0: Ναι, ωραία. Κάρτα μου έχεις έτοιμα.
1: 3-0.
0: Αυτά. Έπρεπε να πεις να σου έχω.
1: Αυτό δεν είναι καν έκφραση, αυτό είναι άμα ήμουν αναλφάβητος. Πάω να με σου έχω, να με σου έχεις, να σου έχεις μία. Δηλαδή.
0: Σου έχω. Σουμέχο.
1: Τι είναι αυτό σουμέ... Φιλάκια πολλά.
0: Είναι όταν ξέρεις ισπανικά.
1: Τι να ξέρω. Είχα ξεκινήσει. Αλλά ήταν γεμάτο μαξιλάρια. Δεν μπορούσα να μάθω φιλάκια πολλά. Χάλια σου λέω. Πήγε 9:30. Έλα ρε γαμώτο. Παιδιά, θα συνεχίσουμε αυτή την ανταλλαγή πολιτισμικού προϊόντος. Ούτως άλλως μας έχει μείνει τίποτα. Μας πήραν τη φέτα, μας πήραν τις ακτογραμμές. Μας έχει μείνει μόνο. Τον έχουμε δώσει και αυτό σε ιδιωτικές εταιρείες. Δεν έχουν προλάβει. Γιατί αναλάβανε το έργο, δεν έχουν βάλει τουαλέτες. Άμα θέλετε να ανέβετε να πούμε, θα κατουράτε από το Μπαρθενώνα προς τα κάτω. Κουκάκι και τα λοιπά, θα τα πάρει ο Χήμαρος. Θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τικανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και... τι άλλο, τι άλλο.

0: ραδιοφωνικό κενό ονομάζουμε τον νεκρό χρόνο, ο οποίος μεσολαβεί ανάμεσα σε ένα τραγούδι που έπαιξε, στον ηλίθιο παραγωγό που δεν είχε έτοιμο το χαλί και στο χαλί που θα παίξει, δημιουργώντας έτσι ένα κενό χρόνου ανάμεσα στο πριν και στο μετά. Η αλληλουχία διεκόπη. Τώρα το φτιάξαμε. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 23 λεπτά και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και τέτοια. Μας κάνουν ενταχτυρντή στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Είχαμε μια συζήτηση εδώ με τον Σταύρο για γεμάτη έρωτα και πάθος. Πήγε λίγο σκατφή η θύμη συζήτηση, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πήγε καλά. Είναι μια κοπελίτσα εδώ πέρα. Κοπελίτσα, τέλος πάντων, δεν χωράει στη φωτογραφία, αλλά δεν πειράζει. Συνελήφθη αφού έκανε κακά στο γραφείο του αφεντικού της, αφότου κέρδισε τον Τζόκερ. Είμαστε μαζί σου. Να σου δώσουμε και τα δικά μου. Πού πας για κατούριμα? Σοβαρά, να σου δώσω και τα δικά μου? Να, εδώ η Νάντια που λέει: την καταλαβαίνω, λέει, την Τίνα με τα αγόρια. Θέλουμε λεξικό επικοινωνίας. Νάντια μου, τα αγόρια είμαστε απλοί οργανισμοί. Δεν είμαστε πολύ συνδεδεμένοι. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, στο τέλος καταλήγει κάπου σε στήθια που αψηφούν τη βαρύτητα. Δηλαδή, γιατί δεν μας καταλαβαίνετε? Και ο Κρις που λέει: λέγεται Νούρου Μασάζ και είναι τέλειο. Ρε Κρις, έχει έρθει άλλη και σου έχει κάνει το γυμνο σάλιαγκα. Και καλά που ήρθε, εσύ το βρήκες τέλειο. Δηλαδή, έχει κάνει αυτό το πράγμα που σου πασαλήθηκε με λάδια. Κοίτα μωρό μου, έχω βάλει σπορέλαιο από εδώ, έχω βάλει ιχθιέλαιο από εκεί και έχω πλακωθεί και με BP Helix Ultra 5000. 5.000 χιλιόμετρα θα σε πάω. Παιδιά, εγώ δεν τα ξέρα αυτά. Και αισθάνομαι και άβολα που τα ξέρει ο Ιωάννης. Εντάξει, ακουστάτα έχει ο άνθρωπος, δεν είναι ότι... Εδώ η Νάντια που λέει τα παιδιά μου εννοώ. Μισό λεπτάκι να πιστοποιήσουμε στην Νάντια, γιατί ούτε αυτή καταλαβαίνει τα παιδιά της. Πιθανώς θέλει ότι δεν μπλακώνονται στο ξύλο όπως ακριβώς κάνει και η Τίνα. Θα μάθουμε μερικές κινήσεις τώρα βίας για να μπορείτε να έχετε καλύτερη επικοινωνία. Είμαστε σε αναμονή. Αφού έχω το σποτάκι, γιατί δεν το παίρνω? Νάντια μου, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ω, αγορίνα μου.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι γραφείο, 100% είσαι γραφείο. Ε?
1: Ναι.
0: Ε, εντάξει.
1: 200% ναι. Φαίνεται, σου πω,
0: καταπληκτικό είναι. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Είναι απίστευτο να ξέρεις σε σεξι η φωνή σου. Αυτό το μπάσο είναι... δεν μπορεί να φανταστείς.
1: Τώρα είμαι και μπουκωμένη. Τώρα πολλά κακά με έχουν βρει.
0: Σε βρήκανε κακά. Ποιος τα πέταγε?
1: Έκατσα.
0: Τι είναι αυτό? Έκατσες και σου πετάγανε κακά?
1: Όχι, μπούκωσε. Μπούκωσε κιόλας. Και ακούγεται και χειρότερα σήμερα. Τι να κάνω?
0: Μπούκωσες, έχεις κρυώσει, έχεις φρούστ. Όχι, ρε γαμώτο. Γιατί έχεις μικτσούλες?
1: Δεν ξέρω, σαν παιδάκι και εγώ κρύωσα μάλλον.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Έτσι ξύπνησα την Κυριακή.
0: Ναι. Τι σου κάτω Σάββατο, τι έκανες δηλαδή? Αυτό. Και ξαφνικά την Κυριακή σου?
1: Ξέρω, κάθομαι όλη μέρα έξω. Δεν ξέρω αν κρύωσα από αυτό.
0: Αυτό μπορεί να είναι τίποτα άλλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως λες, είναι κάποια ένδειξη εγκυμοσύνης?
1: Έχει τέτοιο σύμπτωμα, δεν το θυμάμαι.
0: Όχι, αλλά τώρα, μια και σε βρήκαμε να σου πω μερικά, δεν ξέρω, ρε παιδί, τι μπορεί να είναι. Φόραγες τίποτα ξόπλατα, είχες, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα, είχατε χρησιμοποιήσει παγάκια στην ερωτική σας ζωή και κρύωσες?
1: Και κρύωσα από αυτό? Όχι, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Είχες αφήσει ανοιχτά το βράδυ να κάνει ρεύμα?
1: Κοίτα να δεις, να σου πω, για να ξέρεις κι εσύ, δεν παραδέχονται οι γιατροί το κρύωμα. Παραδέχονται μόνο τις ιώσεις. Άρα μπορεί να είναι ένας ιός μέσα μου αυτή τη στιγμή.
0: Μέσα σου είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο ιός πιανού? Όλοι έχουμε. Τάκ, στο...
1: Λοιπόν, γι' αυτό, οπότε μπορεί να είναι κρύωμα. Δεν παραδέχονται το κρύωμα. Τύπου περπατάς ξυπόλυτος μέσα στο σπίτι. Δεν έβαλες
0: ζάχαρη. Δεν παραδέχονται. Άμα περπατήσει ξυπόλυτος, μετά πλακώνει τα πριτσάκια τέσσερα σπίτια. Δηλαδή, κάνει 5 τετραγωνικά περπάτημα και μετά πάει η γκαρσονιέρα.
1: Ναι, αλλά δεν το δικαιολογούν αυτό αν έχει πονόλεμο ή μπουκωμά.
0: Και πώς γίνεται έτσι το πριτσάκι ξαφνικά, άμα περπατάς ξυπόλυτος.
1: Τώρα γι' αυτό το γαστρεντερολογικό σύστημα δεν το έχω ψάξει. Έχω ψάξει το αναπνευστικό σύστημα εγώ.
0: Δηλαδή, άμα βγεις έξω και έχει μείον 14 και πάει πνευμονία, πρέπει να κολλήσει και έναν ιό. Δεν έχω καταλάβει τι.
1: Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, μόνο λέει αν βγεις λουσμένος.
0: Εγώ,
1: και εγώ έχω παρατηρήσει.
0: Άγιο είχα. Και καραφλιάζω και δεν. Άμα βγω περασμένος με ένα βετέξ.
1: Έλα, μην το λες αυτό για τον εαυτό σου.
0: Τι, αφού την αλήθεια θα λέμε τώρα, δεν θα είμαστε αυτό.
1: Είδες, δεν έχεις πρόβλημα να λες να βγεις έξω βόλτα. Ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να στεγνώσουμε μαλλιά.
0: Ναι.
1: Θέλουμε μισή ώρα δουλειά.
0: Ναι, ναι, να σου πω, τι δεν εσύ έχεις κάνει νουρου.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο level. Εγώ μιλούσα για τις άλλες ονομασίες που έλεγε για τα παιδιά της.
0: Α, αυτό δεν καταλαβαίνω. Το ρεμπρό, ρεμάν, αυτό.
1: Ναι, μέναμε, ας πούμε, εντάξει, είμαστε σε επίπεδο που απλά κόβουν τις συλλαβές.
0: Τι?
1: Ακόμα, ναι, δεν φοράσουν μαμά.
0: Πώς λένε?
1: Μα, βαριούνται να πούνε δύο συλλαβές.
0: Μήπως απλά θέλουν, είναι ένα αντιωματικό σύνδεσμος και θέλουν να μιλήσουν λίγο τα κακόμερα πλάτες. Μα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω.
0: Ο μπαμπάς πώς είναι? Μπα.
1: Ναι.
0: Ο παππούς πώς είναι? Πούς.
1: Φαντάζεσαι
0: τον παππού να τον λένε παπ. Και παπ. Δηλαδή. Σοβαρά κόβουνε τέτοια?
1: Βαριούνται, παιδί μου.
0: Ναι,
1: και κάτι.
0: Δικαίως. Δικαίως θέλει, βαριούνται τα παιδιά. Εσύ καταλαβαινόσαστε.
1: Εγώ αν βαριέμαι, πολύ.
0: Όχι, όχι, αν καταλαβαινόσαστε.
1: Προσπαθώ, αυτό λέω. Προσπαθώ να καταλάβω. Καλά, μήνυμα δεν μπορώ να αποκρυπτογραφήσω άμα θα μου στείλει μήνυμα.
0: Γιατί?
1: Είναι πολύ κομμένα όλα. Δηλαδή το ναι,
0: ναι.
1: Είναι δύο νι, ας πούμε. Δεν θα παραγράψει νι αλφαγιώτα.
0: Μήπως ναι. Έχει εμβοές. Δηλαδή σου λέει ακούω έναν.
1: Ξέρω. Και να λέω τώρα να είναι νον. Είναι ναι. Ξέρω, αλλά τελικά είναι το ναι.
0: Δηλαδή άμα θέλει να σου πει μητέρα, συμφωνώ, λέει μαν.
1: Ναι, αυτό τέλος, να το,
0: επιτέλους. Πού ήσουν ο μαν της εκπομπής, πιστοποιείται.
1: Τώρα είδες. Ναι, αποκρυπτογράφηση ήταν τελικά. Αυτό.
0: Ωραία, τώρα να περάσουμε στο πιο ενδιαφέρον. Εσύ έχεις κάνει νουρ.
1: Τα νουρ εγώ δεν τα ξέρω, δεν το ήξερα.
0: Ναι, τώρα που το έμαθες όμως, σε ιντριγκάρει λίγο.
1: Προσπαθώ να ακούσουμε προσοχή. Δεν με ίντρικα. Το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα το μισό, γιατί μετά με σήκωσαν από το γραφείο πάνω στο καλό.
0: Ναι.
1: Πες το μου λίγο εν συντομία πάλι.
0: Έχετε,
1: γιατί είναι
0: έχετε κάποιο πάρτι, σε σηκώσει το γραφείο να χορέψει φτετέλη. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Όχι, με σήκωσαν. Το ξέρεις, έχουμε κάτι γενέθλια σήμερα.
0: Ω, γλυκάκια τούρτα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να φάω πολύ. Γιατί? Και έφαγα ένα πολύ, πολύ, πολύ μικρό. Γιατί δεν θέλω να φάω.
0: Τι είναι αυτά, ξεκίνησες δίαιτα.
1: Ακόμα για πρόεδρο. Προσπαθώ. Αλλά έφαγα ένα πολύ μικρό σοκολατάκι.
0: Τι είναι αυτά,
1: το οποίο είναι λόγο. Λόγω του Halloween,
0: ναι.
1: Ήταν σε σχήμα βελανίδι.
0: Ωραία.
1: Και
0: ναι, εντάξει, αλλά τώρα ένα. Τι ξεφτυλισμός είναι αυτός?
1: Κάτσε.
0: Όρμα παιδάκι μου στην τούρτα, βάλ τη μούρη σου μέσα εκεί πέρα να το ευχαριστηθείς.
1: Τούρτα δεν έχουμε ακόμα. Μπορεί να τις πάρουμε όμως μια έκπληξη γι' αυτό.
0: Τέλος
1: μπορεί
0: πάντων,
1: να κάνουμε πάρτι σε λίγο.
0: Άσε αυτά με τις δίαιτες και τις αρχές. Δεν τα ακούω τώρα αυτά. Ούτως ή άλλως ξανά θα φορέσεις μαγιό του χρόνου αν μπεις. Δηλαδή μεσολαβεί πολύ χρόνο, δεν μας νοιάζει.
1: Πες μου τώρα για τον Λουρκιά.
0: Λοιπόν, πας εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξεγυμνώνεσαι. Είσαι τσιτσίδι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Ας μείνουμε λίγο εδώ. Κοιτάμε. Ωραία. Λοιπόν, ξεγυμνώνεσαι. Είναι ο, ο Πάνος τώρα έχει πέσει τα νάσκελα κάτω. Σαν κατσαρίδα που τον έχει ψεκάσει πριν. Λοιπόν.
1: Πούπα κατσαρίδα.
0: Μπράβο. Και
1: ωραία.
0: Κάνει χεράκια, ποδαράκια τα κουνάει. Και εσύ όπως είσαι τώρα τσιτσίδι.
1: Ναι.
0: Βάζεις απάνω σου λάδια.
1: Okay.
0: Εντάξει, πασαλίδες τώρα με λάδια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και πέφτεις απάνω στον ανάσκελο, στον πεθαμένο κατσαρίδα.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Και αρχίζεις και του τρίβεσαι σαν κοινό σάλιαγκας.
1: Α, Αυτό έχασα. Okay. Ναι.
0: Και
1: αυτό
0: τρίβεσαι, πας από εδώ, πας από εκεί, θες να βρεις, να πας στην πηγόνια, τρως τα φύλλα της. Κάνεις τέτοια πράγματα, ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι καταπληκτικό, λέει η σεξουαλικά. Το έχει κάνει ο Κρις και το έχει ακουστά ο Ιωάννης.
1: Μετά φαντάζομαι ότι έχει τη συνέχεια, που εννοείται.
0: Η συνέχεια είναι, εντάξει, και ότι άλλα φυτά μπορεί να σου αρέσουν να δαγκάσεις. Δηλαδή βγαίνεις έξω και καταστρέφει, βρίσκεις το σκαθάρι της ερήμου, καταστρέφεται τις κοκοφίνικες.
1: Δεν είναι μόνο δηλαδή τα πριν που λέμε, τα κοκοταρκτικά, αυτό είναι το νου.
0: Μετά κάποια στιγμή δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει.
1: Πόση
0: ώρα από πάνω του. Έχει σταματήσει
1: και βγαίνει.
0: Έχει φάει και 15 σοκολατάκια βαλανίδι, είναι πρόβλημα. Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Και σε βουτάει και. Τάκ!
1: Α, ωραία. Οκ.
0: Ναι, δεν βλέπω να ενθουσιάζεσαι όμως.
1: Ενθουσιάζομαι, δεν μπορώ να εκφραστώ.
0: Α, σοβαρά, σου άρεσε σαν ιδέα. Έχει κάνει ποτέ τέτοιο πράγμα? Ναι,
1: όχι.
0: Ναι, για να διστάζεις, πάει να πει ότι έχει κάνει ναι.
1: Όχι, σκεφτόμουν. Όχι.
0: Τώρα βρήκες πρωί να πούμε.
1: Δεν έχω πασαλευτεί ενώ ολόκληρη έτσι με λάδι και να πάω.
0: Αυτό, ολόκληρη από πάνω μέχρι κάτω. Όχι, όχι. Δεν μεσολάβει και πολύ από το πάνω μέχρι το κάτω, δεν είναι ότι. Κεντρική.
1: Έχει τύχει. Ναι.
0: Μπλοκέρ.
1: Στο σώμα έτσι, όταν πονάμε, είμαστε πιασμένοι, ας πούμε.
0: Όχι,
1: μέχρι εκεί να μασάζει ένα αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, όχι, δεν το
0: έχω. Όχι, παιδάκι μου, τα πόλα. Ένα σούρθ άλλο με νευροκαβαλίκεμα για προκαταρκτικό.
1: Γιατί,
0: ερωτικό.
1: Βοηθάει και αυτό.
0: Σω όταν είσαι πιασμένη.
1: Γιατί?
0: Ξεκινάς τον τρίβεις και μετά τα. Όταν είσαι πιασμένη.
1: Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Δηλαδή, άμα κυκλοφορείτε, άμα είναι και τα παιδιά στο σπίτι, κυκλοφορείτε δόλια με ένα, έμπλαστρο στο χέρι για να δώσετε σημάδι ο ένας τον άλλον.
1: Σήμα,
0: ότι.
1: Αχά. Αχά. Το βράδυ έχει βολταρέν το βράδυ.
0: Μωρό,
1: ναι.
0: Μου πήγα σε έξω, τι έφερε, βολταρέν. Θα γίνει κακοβίρα. Νάντια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο προτείνω, επειδή το μάθαμε σήμερα, εγώ δεν το ήξερα.
1: Δεν έχει σημασία τι έλαιο θα είναι τη μυρωδιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Μπα σπορέλαιο, καλαμποκέλαιο, δηλαδή ό,τι έχει τι πατάτε.
1: Ναι. Ό,τι υπάρχει.
0: Το φινικέλαιο να αποφύγουμε γιατί καταστρέφει το πλανήτη.
1: Α, όχι. Δεν υπάρχει. Ναι. Ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει σε κάποια ωραία μπισκότα.
0: Παντού υπάρχει, γι' αυτό καταστρέφουμε την πανίδα. Εύκολο.
1: Α, αυτό φταίει που χαλάμε, μάλιστα.
0: Ναι, ρε σύ, και τα,
1: και τα, λένε,
0: και τα τσικουαντσέτο που με τις εξαπλήσεις τους κάνουν τρύπα του όζοντος.
1: Γι' αυτά,
0: Ναι, γι' αυτό θα κάνουμε ένα καινούριο meeting για να σώσουμε το περιβάλλον με 800 Lear Jet που θα προσγειωθούν εκεί πέρα για να φέρουν τους προσκεκλημένους. Και θα απογειωθούν μετά και πάρα πολύ ώρα θα περάσουμε. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς θα κλείσω στη Μούρη, δεν έχω χρόνο.
1: Να το κλείσεις. Πέρασε η ώρα.
0: Και να σου πω ότι μου ήρθε μια ιδέα, επειδή στο χρωστά το καλοκαίρι να σε πασαλείψω με αντιλιακό. Να κάνουμε νούρου με καροτέν. Καρεντονούρου.
1: Ακούγεται πιο ωραίο αυτό, γιατί είναι το άλλο.
0: Και θα πασαλείβες εσύ απάνω, θα πασαλιστώ κι εγώ απάνω σου να πούμε και δεν θα μας δει ο ήλιος.
1: Δεν θα καούμε.
0: Όχι, παιδάκι μου. Θα είναι καταπληκτικό. Το κρατάω εγώ σαν ιδέα.
1: Ναι. Πώς το είπες, λέγεται, Κάρο.
0: Νούρου.
1: Νούρου.
0: Το έμαθα εγώ. Φιλιά πολλά.
1: Νούρου. Καλημέρα, φιλιά πολλά.
0: Καλημέρα. Καταπληκτικά, δηλαδή. Να, και ο Κυριάκος που λέει: αχ, τι ωραία καλημέρα. Λέει: τι γλυκές φωνούλες. Ρε, τι ακούς ρε Κυριάκο? Θα μου πεις τώρα, ο Κυριάκος είναι και στην Καλαμάτα. Το τι ακούνε είναι μια ερώτηση στο θολό. Το ότι την ακούνε είναι το δεδομένο. Να, ο Βασίλης, του οποίου κάναμε και το χατήρι με το ανέκδοτο χωρίς να αντιδράσει, αλλά τέλος πάντων, ελαιόλαδο ρε, λέει, να δείχνεις και large και οικολογικά με φυγοκέντρηση. Βασίλη μου, δεν τα έχω κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν τα γνωρίζω κιόλας. Μισό λεπτό στην κατακλίδα της εκπομπής. Γιατί το χρωστάω από πριν και θέλω να είμαι κύριος. Εγώ θέλω, αλλά συνήθως μου λένε καλημέρα Δεσποινής και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν με νοιάζει. Αφού κάναμε τον γνωσιακό κύκλο όπως έπρεπε να γίνει, ξεράσαμε μυστικιστική γνώση για ένα ακόμα πρωινό. Πάμε τώρα στην κατακλίδα. Γιατί ο άνθρωπος που τα ξεκίνησε όλα, δηλαδή το να φάμε κάτι, ρε παιδιά, και τα τέλειωσε όλα. Παιδιά, τα φάγα όλα. Yeah. Παραγγείλετε. Yeah. Ιωάννη μου, σου χρωστά από πριν που σε άφησα.
2: Εντάξει.
0: Ξεκρέμαστο.
2: Ναι. Ναι. Εγώ δεν μ' αρέσει. Εγώ. Τι... Μου αρέσει που ναι. έμαθες και τι σημαίνει το νουρ που πιστοποιήθηκε κλπ.
0: Λοιπόν, από ό,τι έχεις καταλάβει, δεν τα έχει κάνει πολύ κόσμος αυτά. Δηλαδή,
2: Ο Κρίς φάνηκε πιο σίγουρος.
0: Καλά τώρα, ο Κρίς ήταν που τον πήγε άλλη στο εστιατόριο που τη συναντά μια φορά τη βδομάδα. Που τα έχουν κιόλας και δεν το έχει πει, κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι...
2: Το μεξικάνικο δεν τον πήγε έτσι,
0: ναι,
2: δεν
0: το
2: είπε.
0: Πήγε και το μεξικάνικο το φαγητό. Τσιμιτσάγκα μετά.
2: Έχει πολλά λάδια σαν στη μαγειρική του, οπότε μπορεί και να έγινε κανένα νούρο.
0: Σοβαρά, λες να τον πλάκωσε στο τριψίδι με εκείνα τα φασόλια.
2: Ναι, επειδή, και ίσως επειδή και το μεξικάνικο είναι πιο φθηνό από το γιαπωνέζικο. Δεν ξέρω αν έχουν και γιαπωνέζικο. Σου λέει πάμε ένα μεξικάνικο και μετά να προσομοιάσουμε το γιαπωνέζικο με νούρου.
0: Εσύ αυτές τις εμπειρίες τις έχεις, δηλαδή έχει υπάρξει γυναίκα που σου έχει κάνει νούρου?
2: Όχι, αλλά επειδή ξεκίνησες να μου λες για φετίχ, σου απαντώ εγώ και λέω θα ήθελα, αν θεωρείται αυτό φετίχ, να μπορώ να μου κάνουν νούρου.
0: Αυτό
2: εγώ
0: θα
2: να κάνω
0: λίγο...
2: νούρου στη γυναίκα δεν γίνεται.
0: Δεν θα είναι λίγο αντιοικονομικό, δηλαδή θα θες 2-3 γιαζοντενεκέδες εσύ μέχρι να καλύψει όλο το τέλος, δηλαδή είναι πολύ τώρα, έχει ακριβήνει.
2: Όχι. Άκουσα. Για να μαθαίνεις και να το πιστοποιήσει και ο Κυριάκος αύριο, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Όπως είπε και η Τίνα, ότι στα 18 με 20 αγκαλιαζόμαστε και με τον υδρότα γλιστράμε. Δεν γλιστράμε. Ο υδρότας δεν γλιστράει. Απλά οι γυναίκες επειδή βάζουν κρέμες.
0: Ναι.
2: Ο υδρότας. Ναι. Οι κρέμες αυτές είναι συμπυκνωμένες. Ο υδρότας λειτουργεί ως καταλύτης και αρχίζει και πολλαπλασιάζει την κρέμα.
0: Ναι.
2: Και έχει περισσότερη διάρκεια.
0: Σοβαρά.
2: Άρα δεν χρειάζεται εγώ να πασαλιφτώ με ηλιέλαιο.
0: Ξέρεις, αυτή τη στιγμή από τα, πώς το λένε, από τα Ινστιτούτα εκεί πέρα, τα εργαστήρια της Lancôme, τα ακούνε οι ειδικοί ότι οι πολλαπλασιές, ότι ο υδρότας είναι καταλύτης στην κρέμα. Βάλουνε μία μασκαλίλα μέσα σε 200 ml και γίνεται μπαπ 4 κιλά.
2: Να ξέρεις ότι πολλές εταιρείες ακούνε την εκπομπή, αλλά εσύ κάνεις το δύσκολο και βάζεις πολύ ακριβά το διαφημιστικό χρόνο.
0: Σιγά μην είμαστε τίποτα φτηνιάριδες. Πανάκριβα.
2: Έτσι που λες με τον ούρου.
0: Κεραμοσκεπές. Δηλαδή χοροπηδάμε στην κορυφή της ακροματικότητας. Να σου πω κάτι. Είμαστε ο μοναδικός σταθμός ο οποίος ξεκινάει και σας λέει γυμναστήριο, ελάτε σφίχτε και τέτοια.
2: Άρε,
0: και
2: Αλέξα,
0: καπάκι
2: και
0: σου... έχουμε πιτσαρία. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο εμείς. Φιλιά στα παιδιά και στο Body Temple και στην πιτσαρία που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, αλλά δεν έχει
2: σημασία. Το Body Temple, το Body Temple εντωμεταξύ το θυμάμαι από το 15-16.
0: Είχε σουβλατζίδικο απέναντι, έχει περάσει.
2: Όχι. Ξέρεις που είναι. Το Body Temple ξέρεις που είναι.
0: Στα νερά. Το θυμάμαι από τη διαφήμιση.
2: Πίσω ακριβώς από την τροχιά της Αγίας Παρασκευής.
0: Σοβαρά, έλα ρε, δεν έχω πάει ποτέ.
2: Ναι, εγώ τώρα τελευταία δουλεύω ένα χιλιόμετρο απόσταση από το ναό του σώματος.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πόσο μας νοιάζει, και ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, αλλά επειδή δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο.
2: Α, τώρα δεν σε νοιάζει. Όταν λέω για τον ούρου, τους παίρνεις όλους τους ακρεατές έναν για να τους πεις.
0: Γιατί τώρα τι να τους πάρω. Γεια σας, ξέρετε, αν ο Ιωάννης έχει πάει Body Temple στα αγγλικά νερά. Δηλαδή και πώς να πας αφού έχει κίνηση. Κοίτα, κεραμοσκεπές δεν πήγες. Γιατί άμα έχεις καβαλήσει τη μία, θα είχε πέσει. Δηλαδή δεν γίνεται. Όχι. Πώς έκανες το reroute?
2: Ναι. Τώρα έχουμε και καινούριο. Έχουμε αυτό με το που τρακέρνεις, πας στα μάξι και στο αποζημιώνουν.
0: Έχουμε τέτοιο.
2: Ναι, έχουμε τέτοιο διαφημιστικό, ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι ο τάξη φωτίου που έρχεται, παίρνει τα μάξι σου όπου βρεθείς και στο φέρνει καινούριο.
2: Ο φωτίου δεν έχει δίπλωμα.
0: Πώς δεν έχει δίπλωμα? Τον έχεις δει να διπλώνει τον Τάκη? Του είχα τραβήξει μια φορά μια κλωτσά. Είχε πέσει κάτω, είχε διπλώσει. Καταπληκτικό ήταν. Έχω πέρασει πάρα πολύ ωραία. Φιλιά στον Τάκη. Ιωάννη, δεν έχω άλλο χρόνο, στο κλείνω στη μάπα.
2: Έγινε, σε κλείνω. Μουτς με πολύ νούρου.
0: Τα σύχαμα στο τέλος της εκπομπής, τα κράτησες. Και να και ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αν δεν έχει εκτόνωση μετά τον νούρου, θα χρειάζεται νουρουφέν. Πάνω, γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό? Μη, κάτι έχει συμβεί άσχημο εκεί μέσα. Όχι, αφού το λέγαμε. Τσίκι τάμ, τσίκι τίταμ, του άπαμε ρε. Και ο Κρίς που λέει: μπαίνετε και οι δύο, λέει, σε μια μικρή πισίνα φουσκωτή μέσα στο λάδι και κάνετε μασάζο ένας με το σώμα του άλλου, λέει. Και πώς βγαίνεις, ρε Κρίς, από μετά? Δηλαδή, με εξαίρεση να το κάνεις όλο αυτό στο προάβλιο του ΚΑΤ, που έχει καταπληκτικό κήπο. Έχω περάσει πολύ καιρό εκεί πέρα και είναι πάρα πολύ. Έχει ένα κυπάκι πίσω, έχει και παγκάκια. Για να κουτσί στραβή φασώνονται. Δεν έχει Άγιο Παντελεήμονα, αλλά γίνεται δουλίτσα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα με το Μυθολόγιο, το πρώτο μάθημα της χρονιάς. Να είσαστε εδώ και φυσικά αύριο το πρωί με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μάθαμε καινούρια πράγματα σήμερα. Να τα μεταφέρουμε εκεί, στο λιβάδι της ζωής μας. Εκεί που και σήμερα μπορεί να συναντήσουμε εκείνην με τα κερατάκια τζιτακυρτά, τη χαροπίτζη την ουρίτσα, τσιοπλίτσετζι τσιχαροπές, να μας κοιτάει στα μάτια και να μας λέει μπα, κι ήρθε η ώρα να της πούμε κι εμείς μπα.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil!
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Λοιπόν, είναι ο Τάκης, είναι ο Ντίμης, είναι ο Σταύρος και είναι ο Κοντζίνης ο Μανολάκος. Τώρα, με αυτούς εγώ νούρου δεν έχω κάνει. Μπορεί να έχουν κάνει μεταξύ τους και να μην μου το πάνε. Θα μάθω, θα σας πω.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Δρακόντα Car. Βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

5 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: της μεταδίδοντας τις αγαπημένες μας μουσικές. Στους 23 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο Τετάρτη, να ξέρετε, copy-paste θα είναι η θερμοκρασία με σήμερα, οπότε ξέρετε, γυαλιά ηλίου, αντιλιακά και τέτοια. Και κάπου στο βάθος... Και κάπου στο βάθος, ναι, βλέπω τους καλοκαιράκηδες να χαμογελάνε.
1: Ρεμάλια!
0: Αυτό είναι εμπιστευτικό, ξέρετε, για τον φίλο μου τον Άσο. Καλησπέρα, Νικόλα.

0: Lights, my mind. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λιγάκι πιο εύκολη. Κάθοδος Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, το γνωστό σας ποτάμι. Μόνο η κάθοδος θα σας ικανοποιήσει και αυτή όχι 100% εν μέρη. Όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο, θα πάτε και θα έρθετε από το Καλαμάκι μέχρι τον Πειραιά σε χρόνο ντέτε. Λεωφόρος Αθηνών σε εξαιρετική κατάσταση. Όδος Πειραιός μια χαρά. Άνοδος κάθοδος Μεσογείων σε εξαιρετική κατάσταση. Όσον αφορά την πολύπαθη λεωφόρο Κηφισίας, θα πάτε άνετα μέχρι το Χαλάνδρι. Από εκεί και μετά θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Όδος Παντησίων πάρα πολύ καλή. Ηρακλείου εξαιρετική. Βεϊκού μόνο το ρεύμα προς Μαρούσι θα σας ικανοποιήσει. Να σας πω βεβαίως ότι αύριο Τετάρτη έχει βγει και μια ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία λέει τα εξής: αποφύγετε τις μετακινήσεις με όχημα στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από το απόγευμα της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, ως και το πρωί της Πέμπτης, θα εφαρμόζονται προσωρινές διακοπές με εκτροπές κυκλοφορίας με κορύφωση των ρυθμίσεων αύριο Τετάρτη 7 Δεκάτου. Οι ρυθμίσεις αφορούν την περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος, τις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας, τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί. Προτιμήστε τα μου. Εάν κινηθείτε βεβαίως με όχημα στην ευρύτερη περιοχή, ακολουθείτε τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επίσκεψης του ΥΠΕΚ των Ηνωμένων Πολιτειών και λόγω βεβαίως των συγκεντρώσεων και πορεών που έχουν εξαγγελθεί. Έχουμε και τέτοια. Okay. Σας θυμίζω ότι διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστότοπό μας free981.fm. Κάπου εκεί δεξιά κάτω θα βρείτε και το κουμπάκι, το chat επικοινωνίας με το στούντιο. Τι ακούμε?
1: Athens Free Radio στους 98,1.
2: On Dex, Πάνος Μπλάνας.

το 1986. Είναι prime time στο I Can't Get Enough. Καλησπέρα στο Περιστέρι, στη Σούλα και στον Νικηφόρο. Καλωσορίζω το φίλο μου τον Μιχάλη, τον Γιώργο. Τον Γιώργο ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο. Εφόδια, σούπερ παρέα και πολύ καλή μουσική. Πολύ σωστός. Καλωσορίζω τον Μάνο και ανοίχτο συνάδελφο. Καλωσορίζω τον συνάδελφο, τον Σταμάτη Κατσαρόπουλο, ο οποίος και αυτός είναι στο δρόμο. Υπομονή, Σταμάτη. Θα φτάσεις και εσύ. Καλησπέρα, Αρένα. Καλώς ήρθες, Modern Talking. Λατρεμένο, Seri Seri Lady. Classic Hits Radio. Free 98.1.

1986. Modern Talking. Γιατί οι μηχανικοί λένε να μην γεμίζει το ρεζερβουάρ, με συγχωρείτε, ποτέ μέχρι πάνω. Γιατί χαχάρε, παιδιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα το προσπεράσω αυτό, τα ειρωνικά σας σχόλια. Λοιπόν, το άρθρο βέβαια λέει, το να γεμίζει το ρεζερβουάρ μέχρι το στόμιο δεν είναι σπάνια εικόνα στα πρατήρια. Μωρέ, σπάνια και παρασπάνια είναι έτσι που, εκεί που έχουν φτάσει τα καύσιμα, αλλά τέλος πάντων θα το πω εγώ για άλλο λόγο. Πες ότι ρε παιδί μου, μία στο τόσο υπάρχει λόγος και γεμίζεται το ρεζερβουάρ. Σε έναν υποθετικό, σε ένα παράλληλο κόσμο, εντάξει. Να ξέρετε όμως, στην πράξη τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν

Ο ρόλος του είναι να παγιδεύει τους ατμούς της βενζίνης από το ρεζερβουάρ και να τους οδηγεί ξανά στον κινητήρα για καύση, μειώνοντας τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τεχνικά δεδομένα προμηθευτών, η σχεδιαστή να διαχειρίζεται ατμούς και όχι το υγρό καύσιμο. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο όταν το ρεζερβουάρ υπερπληρώνεται πέρα από το κλικ του πιστολιού. Υπάρχει πιθανότητα η υγρή βενζίνη να περάσει σε γραμμές και φίλτρα που δεν έχουν σχεδιαστεί για κάτι τέτοιο. Οπότε τι κάνουμε, στο κλικ, έτσι, υποθετικά πάντα αυτά. Λοιπόν, το προσπερνάμε, το καταλάβατε. Εμείς πάντως εδώ στην Ελλάδα δεν κινδυνεύουμε να πάθουμε κάτι τέτοιο. Τι έχουμε τώρα,

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Imagination από το 1982 στο Justin Illusion. Καλωσορίζω τον, τη φίλη μου τη Δήμητρα. Μου έχει ζητήσει και ένα τραγούδι από Νίκαια. Θα παίξει λιγάκι αργότερα. Σας θυμίζω διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστότοπο μας free981.fm. Κατά δεξιά είναι και το κουμπάκι. Το chat έτσι λέγεται, κόκκινο είναι για να το βλέπετε. Στην ουσία τι κάνει, επικοινωνείται απευθείας με το στούντιο. Καλωσορίζω Μαρία από Πειραιά, τον φίλο μου τον Τάκη, τον Άγγελο, τον Θάνο και εσάς όλους βεβαίως. 5 χρόνια πίσω, 1977 τώρα. Αυτή είναι η Fantastic Soul Inventions.
1: The classic hit station. Free.

0: του 1977. Αργοστόλη θα πάμε τώρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της πόλης όταν άρχισε να κυκλοφορεί και ιδιώσιμο ενός πολίτη. Μάλιστα ήταν νέος σε ηλικία, είχε συγκεκριμένη ώρα και τόπο εκτέλεσης της εξόδιου ακολουθίας. Η διαφορά είναι όμως ότι ο άνθρωπος για τον οποίο είχε εκδοθεί το κηδιώσιμο ήταν εν ζωή και τον έβλεπαν μπροστά τους. Πίσω από αυτό υπήρχε μια διαμάχη δύο αδελφών. Μετά τον καυγά τους, ο ένας φαίνεται να προχώρησε στην έκδοση κηδιώσιμου για τον άλλον, ανακοινώνοντας ακόμα και την ημέρα και την ώρα της υποτιθέμενης κηδείας του.
1: Βράσε το διάλογο από εδώ πέρα. Πήγαινε μέσα, κάνεις καμιά δουλειά. Δεν την πόη.
0: Μάλιστα. Όταν λοιπόν ο καυγάς περνά σε άλλο level. Καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Μανώλη, αρτιαφιχθής, και εσάς όλους. Jeopardy, αυτός είναι ο Γκρέκι με την μπάντα του από το 1983.

Η Ιαπωνία θα πάμε τώρα, να ξέρετε. Γιατί εκεί οι φίλοι μας έφτιαξαν μια συσκευή με χίλια από σιλικόνη, η οποία συνδέεται με το κινητό σας και μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την κίνηση, την πίεση και τη θερμοκρασία ενός φιλιού. Είναι μια συσκευή βεβαίως που σχεδιάζει για ανθρώπους που βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον και θέλουν να διατηρήσουν, πώς να το πω τώρα, ένα στοιχείο της σωματικής επαφής, ρε παιδί μου, μέσω της τεχνολογίας. Σας λέω και πάλι, η συσκευή αποτελείται από χίλια κατασκευασμένα από σιλικόνη τα οποία συνδέονται με το κινητό σας. Όταν ο ένας χρήστης φυλά τη συσκευή, το σύστημα καταγράφει την κίνηση και την πίεση του φιλιού, μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε μια αντίστοιχη συσκευή που βρίσκεται αλλού. Με αυτόν τον τρόπο, ο δεύτερος χρήστης μπορεί να αισθανθεί, λέει, την κίνηση και την πίεση του φιλιού σε πραγματικό χρόνο. Και μάλιστα και τη θερμοκρασία. Βεβαίως είναι σχεδιασμένη για ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, για ζευγάρια από απόσταση, ένα πράγμα, καταλάβατε εσείς. Καλησπέρα Σταύρο, αυτό παίζει για το φίλο μου το Μιχάλη, είναι παραγγελιά.

Μάλιστα, Daz του 1976. Μόλις ένα τραγούδι μας χωρίζει από το break των 7. Θα πάμε βέβαια για να το ακούσουμε 10 χρόνια αργότερα. Στο 1986 ήταν μια δουλειά μετά το Living in America του James Brown.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

5 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, Back to the Future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Πάμε τώρα στις 6 Οκτωβρίου 2020. Σε ηλικία μόλις 65 ετών πεθαίνει ο κιθαρίστας Eddie Van Halen. Ο θάνατος του διάσημου μουσικού επήλθε από καρδιοεγκεφαλικό επεισόδιο. Να σας θυμίσω ότι ο κιθαρίστας είχε δώσει το όνομά του στο group που έπαιζε hard rock, μπορούμε να πούμε, και βρισκόταν στα μουσικά charts για περισσότερες από 2 δεκαετίες. Αυτή είναι η πιο γνωστή και η πιο μεγάλη επιτυχία τους από το 1983.

6 Οκτωβρίου τώρα 1980, μια μέρα σαν τη σημερινή, η Superdrum με το άλμπουμ Paris κάνουν ντεμπούτο στα βρετανικά άλμπουμ charts απευθείας στη θέση νούμερο 10. Σας θυμίζω ότι πρόκειται για ένα live άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε στην περιοδία με το όνομα Superdrum Breakfast in America στο Παρίσι, παρακαλώ. Έφτασε νούμερο 1 στη Νέα Ζηλανδία, νούμερο 7 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 8 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πάρα πολύ καλά. Κουμπάκι χρονομηχανής. Τώρα πάμε στις 6 Οκτωβρίου 1987 και συναντάμε τους Midnight Oil με το single Birds Are Burning, το οποίο σαν σήμερα φτάνει στην κορυφή στα Αυστραλιανά τσάρτς, απευθείας στο νούμερο 6, να σας πω. Έφτασε νούμερο 3 στην Ολλανδία, νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 17 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

6 Οκτωβρίου τώρα 1986, αχά, κυκλοφορούν σαν σήμερα το άλμπουμ Scoundrel Days, το οποίο θα φτάσει, παρακαλώ, μέχρι το νούμερο 15 στο Billboard 200 και μέχρι το νούμερο 7 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς θα ακούσουμε το ομότιτλο.

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, πάμε στις 6 Οκτωβρίου 1985. Σαν σήμερα, στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, θα συναντήσουμε μια απίστευτη μπαλάντα, την Jennifer Ash, στο The Power.

κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 6 Οκτωβρίου 1991. Μια μέρα σαν σήμερα, ο Brian Adams με το άλμπουμ Waking Up The Neighbors κάνει new entry στα βρετανικά άλμπουμ charts απευθείας στο νούμερο 1, παρακαλώ. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνει νούμερο 1 σε 17 χώρες, μεταξύ αυτών ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Αυστρία και η Πορτογαλία. Έφτασε νούμερο 6 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

37 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981. Τέταρτο και τελευταίο μισάωρο, Back to the Future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές, μέχρι το ρολόι να δείξει

0: Edwin Collins, A Girl Like You, 1994, παίζει για την Ελένη. Σας θυμίζω, διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστότοπο μας free981.fm. Καλώς ορίζω και τον Κωνσταντίνο. Κάτω δεξιά θα βρείτε με ένα κόκκινο κουμπάκι τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείτε απευθείας με το στούντιο. Τι έχω τώρα?
1: Here

Ήταν το 1997 όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το Tap Thumbing. Μαριάννα Ρίζου δεν θα έχουμε σήμερα, αλλά θα έχουμε απευθείας στις 10 τον Αλέξανδρο Πέτρακα, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τις 11 και 11 με 1 το βράδυ θα έχουμε το ροκά της παρέας, το Σταμάτη Κατσαρόπουλο.

1997 ήταν η Rialto, ήταν το Monday Morning. Πρέπει τώρα να πάμε 11 χρόνια πίσω στο 1986, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ακούσουμε όταν κυκλοφόρησε τον Iggy Pop στο Cry for Love. Classic Hits Radio, 398.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Και αυτό είναι το πρώτο μας κουδούνι για φέτος. Μην κοιτάτε το μπιωμένο φύλλο, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε το άλλο, το Ντράγκα Ντρούγκα, που σας καλεί για πρώτη φορά φέτος να μπούμε όλοι μαζί στην τάξη εδώ του μυθολογίου. Είναι τρίτη βράδυ και όπως κάνουμε κάθε φορά τρίτη βράδυ εδώ και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, αλλά είναι πολλά. Έτσι και σήμερα, από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 11, θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στο Αχανές Πέλαγος, αυτό της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις. Θα δούμε τώρα πώς θα μας πάρει ο χρόνος. Παραπάνω θα είναι, γιατί είναι πρώτο μάθημα και θα είμαστε έτσι λίγο πιο χαλάρα. Όπως είδατε και η διευθύντρια είναι ασούτιενη, οπότε η χαλαρότητα είναι δεδομένη. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω, που είναι και το σωστό. Σας θυμίζω καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, αφού σας υποδεχτούμε, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, αν πω κάτι εντάχει, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου που είναι πολύ σημαντικό, αν κάτι σας κάνει εντύπωση κτλ. Ευχαρίστως. Μπορείτε να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορήσουμε και σήμερα. Θα πούμε και τα δικά μας. Σαν πρώτο μάθημα έπρεπε να... Πώς το ξεκινάνε αυτό τώρα? Πρέπει να κάνουμε αγιασμό. Αυτό το καθόλου παγανιστικό που έρχεται ένας αγριεμένος με μουσια και μαύρο ριχτό. Λέει κάτι ακαταλαβίστηκα να πούμε και σας φτύνει με μοχίτο. Και αυτό είναι, βγαίνει ο σατάνας. Βέβαια να πούμε ότι δεν πιάνει πάρα πολύ, διότι αν τα δείτε πως κάνουν στο επόμενο διάλειμμα, νομίζω ότι μπαίνει. Αλλά τέλος πάντων, να το αποφύγουμε αυτό. Αν θέλετε να φτιστείτε μόνοι σας, να πούμε για το μάτι κατά κύριο λόγο. Και φυσικά θα σας υποδεχτούμε όλους στο μεγάλο εδώ αμφιθέατρο του μυθολογίου, όπως κάνουμε κάθε φορά. Στο μπροστινό, στο VIQ, στο Very Important Καρέκλα. Για μία ακόμα φορά είναι η βασική φαν εδώ, θεματοδότης, τροφοδότης εκπομπής και τα λοιπά. Είναι η κυρία Μαρία, η οποία μας ακούει. Βέβαια αποφεύγει τη γαλατόπιτα, την καταδικάζει από όπου και αν προέρχεται, γιατί εδώ και δεν θυμάμαι πόσο καιρό δεν έχουμε φάει γαλατόπιτα. Αλλά τέλος πάντων το δικαιολογούμε, διότι μπορεί να μην έχει παπά φέτος στην τηλεόραση, αλλά έχει ένα που λέγεται Ρόδο και Αγκάθι, είναι καταπληκτικό. Είναι στους μπαριτόμιλους, να πούμε, κάποιοι που είναι πολύ αγαπημένοι και κάτι τέτοια πραγματάκια. Και από την άλλη έχει τις μπλε ώρες. Έτσι όπως μου το είπε το μεταξύ, λέει βλέπω ώρες μπλε. Άκουσα άλλο πράγμα, διότι όταν ακούσεις μπλε, η λέξη που προηγείται δεν είναι ποτέ ώρες. Αν είναι και με τις ώρες, πρέπει να είναι εφηβική. Αλλά τέλος πάντων, που είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Βάνα Μπάρμα και κάτι τέτοια παράξενα πράγματα. Αριστερά όπως βλέπετε, δεξιά όπως μπαίνουμε, από την Very Important Καρέκλα της κυρίας Μαρίας, είναι η Λάρα. Έχει περίοδο, έχει νεύρα. Άχου και όμορια. Το 3,5-πόδο δαιμονικό πίνσερ, 3,300 είναι, να ξέρετε, ζυγιστήκαμε. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, άλλοι λυσασμένοι για μυθολογική γνώση, όλοι αυτοί τώρα είναι VIPs, εντάξει, οι πλεμπέοι εσείς, θα σας πω μετά. Είναι ο Μέρλιν, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί σε καγκουρό, καθώς έχει πουλάκια και κάθεται στα πίσω πόδια 2-3 ώρες και χοροπηδάει για να γλύψει τα πουλάκια. Τι να κάνω, υποχώρησα, παιδιά, το κάνει αυτό 2 μήνες τώρα, δεν είναι. Υποχώρησα, του έχω βγάλει το εισιτήριο για τη Μύκονο, δηλαδή να την κάνει τη δουλειά, να έχει και λαμβάνει. Η λευκή πατσαβούρα, ο Μέρλιν 16900. Η λευκή πατσαβούρα εδώ της εκπομπής, ο Ραμόν, άλλος λυσασμένος στα νάσκελα για μυθολογική γνώση. Πιο σοβαρός, πιο ωραίος, πηγαίνει στην πόρτα, μυρίζει που είχε πατήσει η Λάρα, που έχει περίοδο όπως σας είπα, και μετά αυτοικανοποιείται όπου βρει. Καλός μάλθει ήμθιν κι αυτός. Απ' έξω έχουμε το Μαγδαλάτζελο, η χελώνα της εκπομπής, η οποία έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη, να πούμε, από τον Ιούλιο. Ζαβό. Έχουμε το Σούλι, έχουμε τον Κουτσό, ο οποίος είναι θηλυκιά γατούλα και θυλάζει όποια πιτσιρίκια βρει. Είναι η Μανούλα, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτοί τώρα όλοι είναι στα μπροστινά, εντάξει, στα VIPs. Και πάμε να δούμε, θα πάρουμε τις απουσίες, παρουσίες, δεν ξέρω τι παίρνουν τώρα. Δηλαδή κάτι παράξενα πράγματα στα διαλύματα, αλλά τέλος πάντων. Να δούμε ποιοι είσαστε εδώ στο πρώτο μάθημα.
Ξαναλέω, σήμερα θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά για να μπούμε στο mood. Σας δώσουμε τα βιβλία, θα πούμε πως περάσαμε το καλοκαίρι. Θα βάλουμε όλοι τα κλάματα, ο δάσκαλος που γύρισε, οι μαθητές που γυρίσανε. Γιατί γυρνάει, αφού δεν γουστάρει κανένας, γιατί ξαναπάμε? Να, μία ερώτηση. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα τις παρουσίες, απουσίες. Να, εδώ η αρχοντούλα που λέει καλησπέρα δάσκαλε. Έτοιμοι λέει, είμαστε έτοιμοι. Τετράδιο, ok. Μολύβι, ok. Ακουστικά, ok. Τσιγάρο, ok. Έτσι όπως το πας, λίγο λίγο αρχοντούλα μου. Δηλαδή, ανάμεσα στα ακουστικά και στο τσιγάρο δεν μεσολαβεί τίποτα. Το οποίο είναι και παράξενο βέβαια, αλλά για μάθημα καλό είναι. Να και ο Κώστας που λέει καλησπέρα δάσκαλε, με τα πρώην μακριά μαλλιά και τα νυν χρυσά μυαλά. Ναι, ωραία, κοπάνα μας να πούμε στο... Όχι εκεί, μην κοπάνας εκεί, εκεί είναι για χάδια. Πιο πάνω το και τα νυν χρυσά μυαλά. Λοιπόν, πρώτο μάθημα σήμερα και ήδη έχω αράξει με τη Μάντι στα πίσω θρανία ως συνήθως, παίζοντας με την μπάλα της Μάντι. Πολλά φιλιά σε όλους. Και μας έχει στείλει η Μάντι, είναι η τετράποδη φίλη εδώ του φίλου μας του Κώστα. Και η Μάντι παίζει με τον μπαλάκι του Κώστα, ο οποίος το κρατάει στο χέρι, μας έχει στείλει μια φωτογραφία. Και του το έχει δαγκώσει μονόπαντα. Προφανώς η Μάντι είναι συνεννοημένη με τη σύντροφο του Κώστα. Μην κάνουν διαφορετικά πράγματα και του έρχεται καπαράξενα. Κοίτα μια μορφή που είναι αυτή η Μάντι, δεν την μπορώ, είναι ψηλόλιγνη, δεν την μπορώ. Έπρεπε να τη λες Μπριγκίτε. Να και ο Τζόρτζ. Καλησπέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Επιτέλους λέει: χτύπησε το κουδούνι και ώρα για μυθολόγιο. Αφήνοντας το αποστηρωμένο κηλικείο και περιμένοντας το delivery, μπαίνω στην αίθουσα δίπλα στο παράθυρο. Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία και τα μικρά παιδιά. Ανταποδίδουν όλοι. Πλέον τα κηλικεία όντως είναι αποστηρωμένα. Έχουν κάτι φρουτάκια, κάτι τέτοια. Τέτοιο πίτσες μπορούμε να παραγγείλουμε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό ακριβώς. Να και η Μαρίτα που λέει πρώτο κουδούνι και έχει πολλά γιώτα. Καλησπέρα hot teacher μας, καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε όλα τα γουτσούνια. Έφερα και χαλβά σιμιγδαλένιο να τσιμπήσουμε. Τώρα αυτό είναι ωραίο το σιμιγδαλένιο. Εμένα μου αρέσει πάρα. Να μην λασπώσει, να προσέχει, να το γυρνάς. Και έχω μάθει και άλλη μια μυθολογική τεχνική, η οποία προέρχεται από τα βάθη της λαϊκής δημοσοφίας. Είμαι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα που μεταλαμπαδεύεται αυτή η γνώση. Να ξέρετε, όταν φτιάχνετε κέικ και διάφορα τέτοια γλυκά, το έμαθα εγώ, πρέπει να τους δίνετε και φυλάκι πριν τα φουρνίσετε. Δηλαδή το φτιάχνεις και κάνεις μετά. Γιατί αλλιώς δεν ψήνετε σωστά. Τώρα θα μου πείτε γιατί. Δεν το ξέρω, είναι στο πλέγμα του μύθου. Τα έμαθα και εγώ τώρα τελευταία. Και ένα έξτρα φυλάκι λέει στο φίλο μου τον Μέρλιν. Τον έχω ταράξει τα φυλάκια, το γελίο τον άντρα. Να και ο Κωνσταντίνος. Κρίμα, πέθανε ο Κωνσταντίνος. Όχι, να το Κωνσταντίνος. Του λέει καλησπέρα δάσκαλε, στενάχωρο βράδυ σήμερα. Do your magic. Που είναι μια σύνθετη λέξη για τον Κωνσταντίνο. Είναι στενός και χώρος. Κωνσταντίνε μου, αν στην ηλικία σου βρίσκεις στενό χώρο, τότε θα έπρεπε να είσαι χαρούμενος. Μεταξύ μας κιόλας, ετοιμολογικά ορμόμενοι. Θα πάνε όλα καλά στο τέλος, όπως λένε αυτά τα τσιτάτα. Αν δεν πάει καλά, δεν είναι το τέλος. Αν πάει καλά, τότε θα είναι το τέλος. Τέλος πάντων, ζούμε, πεθαίνουμε, όλα καλά. Να και ο Τζόρτζ που λέει καλησπέρα Αλέξανδρε, καλό πρώτο κουδούνι, καλησπέρα στα παιδιά. Έχουμε παιδιά μόνο στην ψυχή. Τώρα άμα μας δεις από κοντά, είμαστε όλοι μεσήλικες. Πας να σηκωθείς όταν ακούς «Οχ, αχ, ου». Και τελικά μπαίνεις με λάθος ιδέα μέσα στο σαλόνι και απλά είναι κόσμος που ανεβοκατεβαίνει, κάνει σκουότ. Είναι λίγο πρόβλημα. Να και η Νάντια που λέει «Καλησπέρα δάσκαλε, επιτέλους ξεκίνησαν τα βραδικά να...» Τώρα έτσι που τα λέει δεν καταλαβαίνουμε. Εννοούσε μάλλον βραδινά μαθήματα. Καλή αρχή, έρχομαι με τα καινούργια μου τετράδια και στυλό ροζ. Τι ροζ στυλό, τι αγοράζετε? Αυτά είναι του Κυριάκου. Τι του τα παίρνει του παιδιού? Χαιρετίσματα στην παρέα σου λέει και μη μαλώνεις τη μαμά για την γαλατόπιτα, γιατί δεν τη φτιάχνεις μόνος σου? Ρε Νάντια, να πούμε, να σου πω κάτι, όλα μόνος μου. Τις εκπομπές κάνω μόνος μου. Σεξ κάνω μόνος μου. Μια γαλατόπιτα γαμώτο. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν λέω τίποτα γιατί έχει κάτι άλλο που έρχονται από το πουθενά. Βοηθάω κι εγώ, πάω και φυλάω το κέικ. Από πριν κάτι. Και γίνεται καταπληκτικό, να το δοκιμάσετε κι εσείς. Και να μας μάθεις, λέει, και εμάς τα μυστικά. Μετά.
Εντάξει, δεν μπορεί να τα ξερνάς πέρα δόθε. Είναι μέρος και αυτός της λέξης μυθολογία, θα τα πούμε τώρα. Να και ο Θωμάς που λέει καλησπέρα και από εμένα, θα ακούσω μάθημα πάνω στο ελλειπτικό σήμερα για να γυμνάζω σώμα και πνεύμα ταυτόχρονα. Ω, νους υγιείς εν σώμα τη γη. Το έχουμε ακούσει, εν σώμα τη υγιές, εν στόμα τη υγιές, που είναι πολύ πολύ ωραίο αν σε κοιτάει στα μάτια η Γιούλα αυτή τη στιγμή. Σοβαρά ρε Θωμά, έχεις ανέβει στο πλακατσίμπαρο και κάνεις πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, με αυτό τον ήχο που κάνει ζουπ, ζουπ, ζουπ, ζουπ, ζουπ, ζουπ. Να αλλάζεις ρυθμό, να ακούνε οι γείτονες και να νομίζουν ότι κάνεις άλλα πράγματα. Ζουπ, ζουπ, ζουπ, ζουπ, ζουπ. Να και ο Σταύρος που λέει καλησπέρα μου σάτι θεότητα των FM, πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία. Κάτι θα βρει να βλέπει, λέει. Έχω μία πορεία, λέει. Ξέρω, λάθος εκπομπή, αλλά την έχω και μας έχει στείλει. Εδώ πέρα είναι ηλεκτρολογικής φύσεως. Το θέμα δεν είναι πως βγαίνει το φως από κάτω. Το θέμα είναι πού μπαίνει η μπρίζα. Είδες, Σταύρο μου, αν κάνεις τη σωστή ερώτηση, υπάρχει και η σωστή απάντηση. Και η Μαρίτα προσθέτει, έχει και μπόλικη κανέλα, λέει, από πάνω. Του πέτυχε του φάδερ. Πού το κυνήγαγε ο φάδερ? Του δώσε φυλάκι, δηλαδή, τον έχει ρωτήσει. Του έκανε... Γιατί χωρίς φυλάκι, να ξέρετε, εγώ τώρα τα δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ τα φυλάκια, λέει, τα δίνω όταν κάνω αυγολέμονο. Δεν ήξερα, λέει, ότι θέλει και στα κέικ. Κάθεσαι και χτυπάς το αυγό του λεμονιού. Τι κάνει, τι κάνει, είναι ερεθισμένη? Όχι, όχι, χτυπάει για την πέστροφα. Είστε λίγο παράξενοι κι εσείς, αλλά τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε, αυτοί είσαστε για την αρχή. Και βέβαια μυριάδες, μυριάδων άλλοι ανώνυμοι μαθητές εδώ της εκπομπής. Σήμερα, μιας και είμαστε λίγο έτσι πιο χαλαρά, μιας και είναι το πρώτο μάθημα, αρχικά να ξεκινήσουμε με την προσέγγιση της λέξης μυθολογία. Είναι πολύ πολύ ωραία, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια σύνθετη λέξη, είναι από το μύθος και το λόγος. Θεωρητικά έπρεπε να είναι εύκολο και να το σταματάμε εκεί. Αν το πάτε λίγο παρακάτω, ας το χέρι σου από εκεί, δεν εννοούσε αυτό του συμμαθητή σου. Είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον για το τι σημαίνει η κάθε λέξη τώρα από αυτές τις δύο. Έχουμε αυτό που είναι ο μύθος. Ο μύθος σημαίνει μία διήγηση. Αναλόγως τώρα βέβαια που το έχουμε δει χρησιμοποιημένο, σημαίνει αλήθεια, σημαίνει κρυμμένη γνώση. Μπορεί να προέρχεται και από μία λέξη που είναι το μείο, που σημαίνει κλείνω τα μάτια ή το στόμα. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Έχει τύχει και εγώ να μείω όταν από την ανάγκη της σεξουαλικής εκτόνωσης, να πούμε, την έχω πέσει σε ό,τι μπάζο είχα βρει. Δηλαδή το στόμα τ' άνοιγα, τα μάτια όμως τα κλεινα για τη φαντασία να δουλεύει. Είναι λίγο παράξενη λέξη. Απ' την άλλη, ο λόγος, ο δεύτερο συνθετικό, έχει και αυτό τα ωραία του. Καθώς λόγος είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε ότι τώρα που μιλάμε εκφέρουμε λόγο. Εντάξει, αν το γράψετε αγγλικά είναι logo. Είναι στιγμής. Δεν κάνει δουλίτσα, γιατί άμα ανοίξετε το σολιντάριο, μετά πρέπει να κολλήσετε ό,τι υπάρχει. Έχω ένα πρόβλημα, μαζεύω ό,τι είναι να κουληθεί, γιατί έχω πάρει ένα σολιντάριο και περιμένω να τα μαζέψω όλα. Λοιπόν, ο λόγος όμως είναι και η αναλογία. Δηλαδή, 1:1, 2:2, 3:3. Οι δύο ξεβράκοντοι φίλοι που μας δώσανε την έμπνευση, παρακαλούμε να απομακρυνθούν από την έδρα. Ο λόγος επίσης είναι και η αιτία. Πόσες και πόσες φορές δεν έχει τύχει να μπείτε μέσα στο σπίτι σας, να βρείτε τη σύντροφό σας καβάλα με 5 μονόσβερκους και να της πεις, ρε μωρό μου, για ποιο λόγο δεν μου πες και εμένα να έρθω πιο νωρίς? Αλλά το σταματάτε συνήθως για ποιο λόγο. Σας λέει, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ψάχνεστε εσείς να δείτε α, τι νομίζατε, β, τι κάνουν καλύτερα οι 5 ερεθισμένοι ματραχαλέοι. Γ, δεν προλάβατε, πήγανε πριν οι 5 ερεθισμένοι ματραχαλέοι. Τέλος πάντων, είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν τα ενώσετε λοιπόν όλα αυτά μαζί, βγάζει έναν αχταρμά ενιών. Και θα μείνουμε σε αυτό τον αχταρμά ενιών. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο παραμυθάκια τραλαλά, μια φορά και ένα καιρό και τα λοιπά, τα οποία εξίσου είναι ωραία. Μια Τρίτη θα κάνουμε παραμυθολόγιο. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε όλα αυτά τα παιδικά, θα τα αποδομήσουμε και λιγάκι. Είναι σεξιστικά αυτά, είναι κακά πράγματα κτλ. Τα σύγχρονα παραμύθια, έτσι όπως έχει γίνει αποστηρωμένο, θα έπρεπε να είναι ότι μια φορά και ένα καιρό, σε ένα μακρινό μακρινό δάσος,
προστατευμένο με, πώς το λένε, δρόμους της πυροσβεστικής. Τα ντρόουν από πάνω να πετάνε, τα παιδάκια να μην γονατίζουν κάτω και να μην βάζουν πράγματα στο στόμα τους. Ενώ τα δέντρα να είναι όχι αρκετά ψηλά, όχι αρκετά κοντά. Μην ακουμπάς την κάμπια, Γιωργάκη. Δηλαδή, μέχρι να πεις το παραμύθι, θα είχε κοιμηθεί το νέο να το άπαντο το μικρό. Θα είχε πλάκα. Τέλος πάντων, κάποια Τρίτη θα κάνουμε και το παραμυθολόγιο έτσι για να περάσουμε καλά. Σήμερα λοιπόν, μιας και είπαμε τώρα την εξήγηση της μία, έχει πάρα πολλές τις λέξεις μυθολογία, εξού και το μυθολόγιο, θα πάμε, μιας και είναι η αρχή, η έναρξη των μαθημάτων μας, σε εκείνο το χρονικό σημείο που επειδή η μύθη θεωρητικά είναι κάτι χαμένο στην ιστορία που έχει επιβιώσει σαν παραμύθι, υπάρχει και ιστορική καταγραφή κτλ. Υπάρχουν σημεία που η ιστορική καταγραφή με μυθολογική παρουσία συγκλίνουν. Ένα από αυτά που δεν το περιμένατε, τάκ, σας ήρθε μες στη μούρη. Γιωργάκη, σταμάτα να χαϊδεύεσαι από τον διπλανό σου, θα σου δώσω το εισιτήριο του Μέρλιν για Μύκονο. Ένα από αυτά που ήταν καταπληκτική περίπτωση ήταν η μάχη του Μαραθώνα. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Θα πάμε εκεί να δούμε πως συνδέεται ιστορικό και μυθολογικό. Είχε γίνει και σαν πρόσφατα, νομίζω, το φθινόπωρο, το 490 π.Χ. Εκεί στο Μαραθώνα, που είναι η περιοχή το Κάτω Σούλι. Το Πάνω Σούλι δεν ξέρω αν έχει. Είναι όπως είναι ο νέος Βουτζάς. Ο παλιός Βουτζάς, where is it? Where is the old Βουτζά? Δηλαδή, το βλέπετε. Τέλος πάντων, βάζουμε κάτι και υπάρχει εκεί πέρα, εκεί στο Κάτω Σούλι, έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Ήταν από τη μία μεριά Αθηναίοι και Πλατείοι, από την άλλη Πέρσες, fight και τα λοιπά. Οι μεν είχαν αρχηγό το Μίλτο, που ήταν μορφή, το Μιλτιάδη, και οι άλλοι είχαν αρχηγούς το Δάτη και τον Αρταφέρνη. Τώρα αυτά δεν, γι' αυτό χάσανε. Δεν είναι ονόματα στρατηγών αυτά, να πούμε. Δηλαδή Δάτης και Αρταφέρνης. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, για εκείνα τα παράξενα, για σμούθι. Σμούθι με Δάτη και Αρταφέρνη. Δηλαδή με δικά μας προϊόντα της τοποθεσίας του Μαραθώνα. Αυτό ναι. Τώρα για στρατηγός, δηλαδή απάνω τους αδέρφια, ποιος το λέει? Το λέει το σμούθι. Δεν ορμάς, να πούμε. Δεν επιβιώνεις. Το βλέπετε, είναι προβληματικό. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή το Σεπτέμβρη, το 490 εκεί πέρα, ήρθανε, από τη μία θα σας τα πω εντάχει γιατί είναι τα ιστορικά γεγονότα, εμείς θα μείνουμε λίγο στα μυθολογικά. Ήτανε από τη μία οι Αθηναίοι και οι Πλατείοι, είχαν πει και στους Σπαρτιάτες, παιδιά έρχεστε κι εσείς. Οι άλλοι λέγανε τώρα που να τρέχουμε, μπας και μας την πέσουνε και εμάς. Εντάξει, πηγαίνετε εσείς μπροστά και ερχόμαστε εμείς πίσω. Ήτανε λίγο παράξενο. Πήγανε την επόμενη μέρα όμως. Εντάξει, να δούμε τι διάολο συμβαίνει. Και πώς αφήνετε τα παιδιά σπίτι και φεύγετε και αυτά κάνουν πάρτι και γυρνάτε την άλλη μέρα και υπάρχουν, ας πούμε, σερβιετάκια στο ταβάνι, σπέρματα στον τρίτο όροφο, εσείς μένετε στο ισόγειο και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Κάπως έτσι έγινε. Λοιπόν, και γινόταν τέλος πάντων η δεύτερη εκστρατεία που έκαναν οι Πέρσες ενάντια στην Ελλάδα, γιατί είχαμε παρακινήσει εμείς από την Αθήνα εδώ πέρα τους άλλους που ήταν στη Μικρά Ασία να επαναστατήσουν. Του λένε, παιδιά, γιατί να πληρώνετε φόρο σε αυτούς, θα πληρώνετε φόρο σε εμάς. Που είναι καταπληκτικό. Δηλαδή θα τα οικειοποιηθούμε όλα. Πάρα πολύ ωραίο. Και οι άλλοι επαναστατήσανε και του drink him the 9 days of the bad. Anyway, it was a bad time for them. Λοιπόν, και ξεκίνησε ο Δαρίος τότε που ήταν ο chief των Περσών. Σου λέει, παιδιά, αφού νίκησα εσάς εδώ, έχω και δικαιολογία, πάω να την μπέκω, να πούμε, και μία εδώ πέρα στην Ελλάδα, για να μην προλάβουν οι Τούρκοι, να μην ξοδεύονται οι άνθρωποι, να πούμε, με την ασπίδα του Αχιλέα, τα θυμ του καράμπελα και κάτι τέτοια πράγματα που έχουμε αγοράσει, να πάνε όλα καλύτερα. Να τα δώσουμε και Airbnb πιο εύκολα, μην πληρώνουμε και Golden Visa. Οπότε σου λέει, θα παίρνουν τα καράβια τους, περνάνε από την άλλη μεριά. Και εμείς σας τα πολυλογώ τώρα, τέλος πάντων, πήγαν εκεί πέρα στο που είναι ο Σχοινιάς, που πηγαίνετε το βράδυ τα ζευγαράκια, να πούμε, για να φασωθείτε και τα λοιπά. Υπάρχουν και ιστορικά γεγονότα, μπορεί μεταφυσικά να σας πετύχει και τίποτα. Λοιπόν, πήγαν εκεί πέρα και περιμένανε. Από την πλευρά τώρα από τους Αθηναίοι,
δεν είχαν τύχη και τα λοιπά. Σου λέει, άμα βγουν αυτοί στο μαραθώνα, βέβαια τότε δεν είχε να πούμε και την κίνηση που έχει τώρα. Δηλαδή, αν βγαίναν οι Πέρσες τώρα και πρέπει να πάρουν τη μαραθώνος, να κατέβουν, να μπουν στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής, να κατέβουν, να μπουν κατεχάκι, να πάνε από τη μέση, να πάνε κέντρο, να έχει καμιά διαδήλωση, να πούμε, να έχει πήξει, να έχει μείνει κανένα τσικουεντσέντο μπροστά με τον κακομοίρη που είχε κατουρίσει το ρεζερβουάρ και δεν είχε βάλει βενζίνη, ας πούμε, κτλ. Παιδιά, θα φτάσετε του χρόνου. Οπότε τότε όμως ήταν λίγο πιο γρήγορα. Και σου λέει, μην το υποστούμε όλο αυτό. Τύχη δεν έχουμε. Πάμε και εμείς στον Παραθώνα και ό,τι γίνει. Θα κάνουμε φάλαγγα. Την Αθηναϊκή φάλαγγα ήταν ένας σχηματισμός που πολεμούσαν. Εμείς σας τα πολυλογώ. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσει κάποια στιγμή το Νταβαντούρι και τα λοιπά. Θα στρατοπεδεύσουν οι Αθηναίοι από τη μία. Θα πούνε του φίλου μας του Μιλτιάδη, να σου πω, πάρ' τα πάνω σου. Άμα νικήσεις είμαστε όλοι καταπληκτικοί. Άμα χάσεις θα σε κάνει. Δηλαδή, ένα παράξενο πράγμα το είχαμε από τα αρχαία χρόνια αυτό. Ο Μιλτιάδης όμως δεν μάσησε. Σου λέει, παιδιά, πώς θα το κάνουμε. Καθότανε λοιπόν και σκεφτότανε και τα λοιπά. Τότε φοράγανε και κάτι κελεμπής, κάτι παράξενα πραγματάκια, κάτι φουστίτσες από κάτω. Κοιτάει δεξιά σε ένα βραχάκι και βλέπει έναν στρατιώτη, τέλος πάντων, να είναι ο λίγο τυξευράκοντος, δεν είχαν μποξεράκια από μέσα και τα λοιπά. Φαντάζεστε τα μποξεράκια της αρχαιότητας να είναι, δηλαδή ο πιο διάσημος σκύλος ήταν ο Άργος. Έβαλες Άργο ή πάλι θα σου βγει έξω. Καταπληκτικό. Κοιτάει λοιπόν και όπως ήταν, κοιτάει τις τρεις πλευρές. Δηλαδή δεξιά και αριστερά, παιδιά, είχε απλώσιος φαντάρος. Στη μέση κρύωνε. Και του έρχεται το σχέδιο. Σου λέει, θα βάλω δεξιά και αριστερά πολύ κόσμο να πούμε και στη μέση μια σταλίτσα. Γύρω-γύρω γαρίφαλα, στη μέση από τα αρχαία χρόνια. Έτσι ήταν. Και φτιάχνει στο μυαλό του ένα σχηματισμό όπου φανταστείτε μια γραμμή, η αρχή και το τέλος της είναι πασά. Πως είναι πασά, μάλιστα, και στη μέση είναι λεπτή. Πως είναι όχι πασά. Αυτό. Και μάλιστα δεν τους άφησε τους Πέρσες να φτιαχτούν. Πρωί-πρωί με την αυγούλα ορμήκτσανε. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι εκεί πέρα που τώρα είναι ο Σχοινιάς και πληρώνεται πανάκριβα το τετραγωνικό μέτρο κτλ. Τότε ήταν έλλη. Είχε μύγες, κουνούπια, σαύρες και διάφορα πράγματα που τσιμπούσανε τους Πέρσες σε ατσίμπητα περσικά μέρη και τα λοιπά. Δεινοπαθούσαν οι άλλοι. Τώρα το να κοπανιέσαι, ας πούμε, σε αρχαία μάχη και να χτυπιέσαι κιόλας με τη μυγοσκοτόστρα είναι λίγο παράξενο. Δεν το περιμένανε λοιπόν. Ορμάνε οι δικοί μας. Οι άλλοι σου λέει, παιδιά, να τους πλακώσουμε με τα τόξα να γίνει της κακομήρας. Ρίχνανε τα βέλη, αλλά οι δικοί μας ξεκινήσανε να πούμε και κάνανε ρεπρίζ. Κατεβάζανε από Τετάρτη κρατημένη σε Τρίτη αγκομαχώντας. Πατάνε τον γκάζι και τρέχανε γρήγορα και έτσι ούτε με τα βέλη γινότανε δουλίτσα. Να μην σας τα πολυλογώ, υποχώρησε το μικρούλι στη μέση. Σας έχει τύχει και εσάς, ειδικά οι μεσήλικες φίλοι, με καταλαβαίνετε έχοντας εικόνα της σεξουαλικής σας ζωής. Υποχώρησε το μεσαίο, αλλά τα κρυανά κάνανε δουλειά. Ήτανε σαν να έχεις γεννηθεί με καινούριους όρχες, αλλά πολύ παλιό πέος. Και να πρέπει αυτά να συνεργαστούν. Έτσι έγινε. Και τους βάλανε ανάμεσα, παιδιά, τους κοπανάγανε. Οι άλλοι πηγαίνανε, να πούμε, στα παπόρια. Πήγανε και στα παπόρια οι δικοί μας, τους βαράγανε. Υπάρχει και ένα παράδειγμα ενός φίλου μας που ήταν εκεί πέρα Αθηναίου και πολεμούσε. Τον λέγανε Κινέγυρος. Άκου να δεις τώρα όνομα που είχε και αυτός. Πες το Μίτσος, να σε θυμόμαστε. Κινέγυρος. Τέλος πάντων, αυτό μάλλον έχει να κάνει και με σκύλο και με κατσίκα. Δηλαδή, από ό,τι φαντάζομαι, ο σκυλοκάτσικας ο φίλος μας είχε πάθει, παιδιά, εθνικό του βρουτζά. Είχε βγει μπροστά, θα πάρουμε τους Τούρκους, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Αυτά δεν υπήρχαν τότε. Ας σου λέει, ας τα πω εγώ τώρα, και όταν τα πάρουμε, να έχω λαμβάνει. Είχε πάθει εθνικό του βρουτζά μέσα του κτλ. Όπως ήταν οι Πέρσες στα πλοία, αφού ο φίλος μας ο Κινέγυρος πάει και με το δικό του το μυαλό. Τώρα εδώ υπάρχει προβληματάκι, μυαλό δεν πρέπει να υπήρχε, αλλά δεν έχει σημασία. Πιάνει το σκηνή που κράταγε ένα περσικό πλοίο για να μην φύγει το πλοίο. Τώρα πώς θα το κρατούσε, δεν είχε φτάσει μέχρι εκεί να πούμε. Το έχουμε πάθει και όλοι μας στην ερωτική μας ζωή, ότι έχεις πλησιάσει, έχεις κεράσει ποτάκι, αλλά μετά κοιτάς τη μούρη της. Πώς φεύγεις, ρε φίλε, δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, μέχρι το ποτάκι ξέρουμε. Λοιπόν, και πιάνει ο Κινέγυρος, παιδιά, το σκηνή που κρατάει το περσικό πλοίο, έρχεται ένας Πέρσης, παπ, του κόβει το ένα χέρι. Ο άλλος τώρα να πούμε βιδώθηκε, σου λέει, ρε φίλε, πώς θα γίνει δουλίτσα, δηλαδή άμα πιάσει καμιά φαγούρα, πώς θα γίνει δουλειά. Και πιάνει με το άλλο χέρι το σκηνή. Πάει ο Πέρσης τώρα, έχοντας δοκιμάσει την πρώτη περίπτωση, σου λέει, αφού πιάνει, του κόψω και τ' άλλο. Παπ!
του κόβηκε το δεύτερο χέρι. Και παιδιά, ο κυνήγυρος αυτός ο φίλος μας έπιασε το σκηνή με τα δόντια. Σου λέει, δεν θα φύγεις κερατά, θα μείνεις εδώ. Λογικά η πεθερά του πρέπει να του είχε βγάλει, παιδιά, την πίστη. Δηλαδή, του είχε, το φαντάζει, δεν θα πας πουθενά. Πιάνει το σκηνή με τα πόδια και τελικά ο φίλος μας, ο άλλος, ο Πέρσης, του κόψε το κεφάλι. Και έμεινε με δαγκωμένο, να πούμε, το κάβο να φύγει το πλοίο. Και αυτό είναι τώρα ένα παράδειγμα το οποίο έμεινε. Τέλος πάντων, μετά έχουμε αυτή τη φήμη που δεν έγινε ποτέ με το Φιδιπίδι που έκανε το μαραθώνιο. Τέλος πάντων, γιατί σας τα είπα όλα αυτά? Γιατί αυτά είναι που έγιναν στο μαραθώνα που έχουμε τα ιστορικά στοιχεία. Εκεί μέσα όμως γίνεται ένα καταπληκτικό που μπλέκονται και μυθολογικά στοιχεία. Θα τα πούμε τώρα ποια είναι. Να, εδώ η Μαρίτα προσθέτει, ο παππούς μου ήταν, λέει, από τον παλιό Βουτζάκι, είναι στη Μικρά Ασία, αν θες να ξέρεις. Α, ωραία, δεν το ξέρα. Και, συγγνώμη, ο νέος είναι στο, πώς το λένε εκεί πέρα, στο Μάτι. Ο παλιός στη Μικρά Ασία. Έχετε και πιο παλιό, είναι νεότερο, πιο καινούριο, τώρα τον βγάζουμε από το φούρνο. Δηλαδή να απλωθούμε, παιδιά, οι βουτζάδες. Να πάμε με το βουτζά στο χέρι και ό,τι γίνει. Καλέ, λέει, πολύ σλάσερ. Κάτσε, έχει κι άλλο τώρα, περίμενε. Λοιπόν, είπαμε εντάχει τώρα την ιστορία που έγινε εκεί πέρα στο μαραθώνα, νικήσαμε και τι ωραία που περάσαμε, μετά σφαχτήκαμε μεταξύ μας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και αφήσανε και ένα μνημείο εκεί από λευκό μάρμαρο, λευκή πέτρα τέλος πάντων, το οποίο έγραφα πάνω, Ελλήνων προμαχούντων στους Αθηναίοι, μαραθώνοι χρυσοφόρων μύδων, εστόρευσαν δύναμη. Βάλε από πάνω το Google Translate, βάλε ένα link. Θα έρθει η ώρα να πούμε που. Δηλαδή, τώρα αν το γράψατε σε μήνυμα, θα ήταν El Prom Amarath Estor Dynami Yo, bro. Θα ήταν λίγο διαφορετικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα. Τώρα, σε γενικές γραμμές, το τι συνέβη. Έχει κι άλλα. Το παράξενο είναι ότι σε αυτή τη μάχη δεν συμμετείχαν μόνο οι Αθηναίοι και οι υπόλοιποι εκεί πέρα γύρω-γύρω. Που έγινε της κακομήρας. Έχει κι άλλο κόσμο μες στη μέση. Λοιπόν, το πρώτο, το παράξενο, το ωραίο είναι ότι συμμετείχε, τον είδανε πάρα πολύ και κυκλοφορούσε μετά σε φήμες. Το είχε αναφέρει και ο φίλος μας ο Εσχύλος, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είχε πολεμήσει. Και ήθελε στο μνήμα του να γράψουν όχι ότι ήταν ποιητής, αλλά ότι είχε πολεμήσει στη μάχη. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Τέλος πάντων, και αυτό που είδανε πάρα πολύ κάποια στιγμή, όπως ορμάγανε οι δικοί μας οι Αθηναίοι, ακούσαν από πίσω ένα τρομακτικό ήχο, στους οποίους, σε αυτούς τους έδινε κουράγιο και οι άλλοι παιδιά τους είχε φτάσει το κακάκι στο σανδάλι. Δεν είχανε κάλτσα τότε, και αν είχανε, φαντάζεστε τώρα τους Πέρσες να έρθουν με σανδάλι και κάλτσα, να τους περάσεις, να πούμε, για Βορειοευρωπαίους, και αντί για μάχη να τους κάνεις μια χωριάτικη, να τους δώσεις και ένα ξεραμένο αγκούρι να φάνε, να πούμε, Greek hospitality. Πάλι καλά παιδιά, άγιο είχαμε, να πούμε, και φοράγανε τα σανδάλια. Τι έγινε? Από πίσω, ανάμεσα και μάλιστα στη μέση, εκεί που είχαμε την αδυναμία εμείς, μόλις έγινε η σύγκρουση και αρχίσαν να υποχωρούν για να έρθουν τα πλαϊνά να κάνουν τη δουλίτσα, από πίσω ακούστηκε ένας θόρυβος. Ένα που πάρε καραγκιόζι. Πράσινο είναι μπαλφίμ και μπιπ. Ένα τέτοιο πράγμα. Και ένας φρικτός ήχος που προκάλεσε απίθμενο τρόμο στους Πέρσες. Ήτανε ο πανικός που τους έπιασε. Ο πανικός τρόμος. Ήταν αυτό που φαντάζεστε. Πάρα πολύ. Είδανε το φίλο μας τον τραγόμορφο τον Μπάνα. Δηλαδή, αντί να έρθει ο Δίας να τους ρίξει ένα βραχικύκλωμα, να πάω ο Ποσειδώνας να τους πνίξει, ας πούμε, κτλ. Πήγανε στον άλλο και του λένε, ρε Πάνα, δεν πάει λίγο να βοηθήσεις? Δηλαδή, είναι λίγο προβληματάκι. Στείλανε την δευτεράτζα, θεωρητικά σε ιεραρχία, αλλά κυρίαρχη και αρχαιότατη και απίστευτη συμπάθεια εδώ της εκπομπής, θεότητα, να βοηθήσει. Ό,τι και αν ήταν δεύτερος, τρίτος κτλ. Παιδιά, ο Πάνας ήταν θεός. Δεν ήταν τίποτα εύκολος. Και πήγε λοιπόν και έπαιζε με το σουράβλι του. Τώρα φαντάζεστε να είσαι ο Πέρσης, να βλέπεις, να πούμε, τους ζαβούς να έρχονται για να τρέξουν πιο γρήγορα από τα βέλη, και από πίσω ένα τραγόμορφο με ενστήσει και κέρατα να σου έρχεται κουνώντας το σουράβλι του. Δηλαδή, ένας τρόμος σε πιάνει, σου λέει, παιδιά, δεν θα χάσουμε απλά, θα μας γάμ θυμ κιόλας.
Ήταν ο φίλος μας ο Πάνας λοιπόν, που με το σουράβλι του, άλλοι λένε με το σουράβλι του, θα πούμε τι ήταν το σουράβλι, ή κάνοντας ο ίδιος τον κλασικό χαρακτηριστικό ήχο του ονόματός του, δηλαδή φωνάζοντας παν, παν, παν, παν. Τώρα μπορεί να έλεγε και το τηγάνι στα αγγλικά. Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά έκανε παν, παν, παν, παν και είχαν τρομάξει όλοι. Με το σουράβλι να κάνει παν, παν και εγώ θα χάσω. Δηλαδή, λίγο να το φας τη μάπα να πούμε, θα σου μείνει και το σημάδι. Είναι άσχημο πράγμα. Και κάνανε τα κακάκια τους οι Πέρσες απάνω τους και πάρα πάρα πολλοί Αθηναίοι, αλλά και από τη μεριά των Περσών, είδανε κάτι τέτοιο. Ακούσανε μια παράξενη μουσική, ένα παράξενη μια οχλαγωγή και τον Τουρκολάξ έπιασε, να ξέρετε, σε όλη την παραλία εκεί πέρα. Κάνανε το έλος ακόμα χειρότερο. Ερχόντουσαν κουνούπια από μακριά. Παιδιά, έχει κι άλλα σπιτάκια εδώ, τώρα τα φτιάξανε, θα μείνουμε εδώ. Είχανε περάσει πάρα πολύ ωραία. Το σουράβλι του φίλου μας του Πάνα είναι μια καταπληκτική εφεύρεση. Θυμόμαστε ότι ο Πάνας ήταν γιος του Ερμή, αν θυμάμαι καλά, που καλά θυμάμαι, και μιας νύμφης της οποίας το όνομα τώρα δεν το θυμάμαι, θα το θυμηθώ σε λίγα. Νομίζω ήταν ή Ιδριώπη ή Καλιστό, όχι αυτή στη Ζήνα που περιμέναμε, αφού δεν την τρίβεις τη Γαβρίλα, που δεν την τρίβεις, δεν τρίβεις αυτή να πούμε, να τελειώνει ιστορία. Παιδιά, μείναμε όλοι με το παν, παν, παν στο χέρι, να το ξέρουμε αυτό. Τέλος πάντων, την έκανε, συνουσιάστηκε ο φίλος μας ο Ερμής με μια νύμφη εκεί πέρα στην Αρκαδία, Αρκέρια, του Ερμή γενικότερα, εκεί που είναι γυρισμένο τώρα αυτό που βλέπετε με τη Δημητσάνα και τους Μπαριτόμιλους και κάτι τέτοια πραγματάκια. Πολύ ωραίο, είναι τουλάχιστον αστεία τα σενάρια, να το πούμε σε αυτούς που γράφουν, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα. Αν το πλασάρετε για κωμωδία, να ξέρετε, θα πάτε στο 25%. Τέλος πάντων, εκεί στην Αρκαδία λοιπόν βγήκανε τα Αρκέντια του Ερμή και το της Δριώπης. Ο Καράμπελας με τη Χάιδο λίγο πιο δίπλα θα γίνουν διάσημοι, αλλά τους ύστερους χρόνους. Η Δριώπη θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει τον Πάνα. Τώρα, όταν γεννάς, να πούμε, το έχετε δει πώς είναι αυτά που είναι σαν κρεαταγορές τα μεευτήρια Σάββατα και Κυριακές, γιατί σφάζουν κόσμο να κάνουν τις κεσαρικές. Απ' έξω έχει μπαλονάκια. Πηγαίνανε να δούνε λοιπόν, τους λέει, άμα είναι αγοράκια, του πάρουμε μπλε μπαλονάκι. Άμα είναι κοριτσάκι, θα βάλουμε ροζ μπαλονάκι. Άμα είναι να βγει τίποτα άλλο, πάρε ό,τι χρώμα μπαλονάκι βρεις και μέσα θα πέσουμε. Πήγανε λοιπόν, κοιτάνε το μωρό και το μωρό, παιδιά, ήταν λίγο παράξενο. Δηλαδή, εντάξει, είχε συμπαθητική μούρη, ας πούμε, και τα λοιπά. Είχε κάτι κερατάκια στη μούρη, πάνω στο κούτελο. Είχε κατσικοπόδαρα. Δηλαδή, ο Γκαντέμις, να πούμε, από τώρα το έχουμε και εμείς και σε ακροατήριο το έχουμε, μην νομίζετε. Τριχωτά, είχε μια τεράστια τσουτσού. Απίστευτο πράγμα. Και πώς θα το πείτε το παιδί, τρίποδο, ο νονός εμπνέεται από το χώρο. Δηλαδή, αν μεγαλώσει και δεν γίνει θεότητα, θα βγάζω κάτι φωτογραφίες. Απίστευτο. Ήταν λίγο παράξενο. Το είδε η Δριώπη έτσι, η μάνα του τώρα, και σε τι είναι αυτό, ρε, να πούμε. Παρατήστε με να κάθομαι εγώ να με γεμίσει τρίχες και να χοροπηδάει πέρα δόθε. Και το παράτησε. Το πήρε ο Ερμής, το πήγε στον Όλυμπο, γελάγαν οι θεοί. Και έγινε συμπαθής τέλος πάντων, και από τότε έχουμε το φίλο μας τον Πάνα. Αυτή είναι κάποια άλλο μυθολόγιο, θα το πούμε εκτενώς. Ο φίλος μας ο Πάνας λοιπόν, όταν μεγάλωσε, πώς να σας το πω τώρα, του ήρθαν οι ορμές. Θυμόσαστε εκείνο το εφηβικό που βλέπαμε αστράγαλο και ήταν αρκετό το κομμάτι για να δημιουργήσουμε την υπόλοιπη φαντασίωση του ομαδικού οργείου με τις 500 συμμετέχουσες. Αυτό ο Πάνας το είχε στο on. Ρε, δεν. Έκανε ανακύκλωση την υπερχείλησή του. Τέτοιο πράγμα. Ήτανε σεξουλιάρες. Ο Κακομοίρης ήταν και Βεστιτούλης. Ανακύκλωση την υπερχείλησή του. Τέτοιο πράγμα. Ήτανε σεξουλιάρες. Ήτανε ο Κακομοίρης.

εταιρείες με προπελίνα. Έχει παιδιά κάτι βουνοκορφές καταπληκτικές. Είναι γεμάτες πράσινο κτλ. Δεν το κάνουμε τίποτα. Να βάλετε προπελίνα, να το κάψουμε κι αυτό. Λοιπόν, κάτσε να την κυνηγάει. Από πίσω την κυνηγούσε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, δοκίμασε πρώτα και μετά το βλέπεις. Τίποτα. Αυτός μπροστά η σύριγγα, από πίσω αυτός. Τώρα, θες ότι αυτή ήταν στριμμένη. Θες ότι είχε κριτήριο να πούμε στο εμφανισιακό των αντρών. Θες ότι είχε κάτσει πάνω σε καμιά κεφαλογραβιέρα που φτιάχνουν εκεί να πούμε και δεν ήταν στην κατάλληλη φάση. Ήθελε να τον αποφύγει. Ρε τίποτα, ο άλλος είχε μπει στο ον να πούμε, έφηβος, ωραίος, νταυραντισμένος. Την κυνήγαγε, την κυνήγαγε, την κυνήγαγε και κάποια στιγμή την εστριμώχνει εκεί στον ποταμό λάδωνα. Τι έκανες, λάδωνες. Χα, τι λάδωνες μωρό μου. Δηλαδή για σεξουαλικό τουρισμό θα έπρεπε να το έχουμε χρησιμοποιήσει και να το αφήσουμε θολό. Να βάλουμε προς ποταμό λάδωνα. Να βάλουμε και ένα ερωτηματικό. Παιδιά, όλοι απελπισμένοι, δηλαδή μια επισκεψούλα την κάνανε. Αγιομίσουμε και εκεί Airbnb, να τους πάρουμε τα λεφτά. Τέλος πάντων, είναι και ένας ποταμός που ακόμα είναι και λέγεται λάδωνα. Παλιότερα. Τώρα το έχω αφήσει, το έχω ψεκάσει με WD-40. Μπορεί να μην δουλεύει, αλλά του έχουν φύγει μύγες. Θα με ρωτήσετε ποιο. Δεν θα σας απαντήσω. Και μπροστά ο ποταμός, από πίσω ο ερεθισμένος πάνας. Η φίλη μας η σύριγγα σου λέει εσύ, τώρα δεν είμαστε για τέτοια, για από πίσω, δηλαδή μπρος ποταμός, πίσω ο άλλος που είναι το ποτάμι της Ιδονής, ας κάνω την προσευχή μου. Και προσευχήθηκε στο λάδωνα, παιδιά, και την είδε ο λάδωνας έτσι απελπισμένη και τη μεταμόρφωσε σε τι νομίζετε? Δηλαδή, αντί να ρίξει μια ομίχλη να χαθεί ο πάνας, την έκανε καλάμι. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Και χάθηκε η φίλη μας η σύριγγα από μπροστά. Βγήκε ο άλλος ερεθισμένος, το καταλαβαίνετε τώρα, με το τσάνια μέσα στη μέση να πούμε, και να ψάχνει. Κοπάναγε τα καλάμια πέρα δόθε, όπως γύρναγε το κορμί του με τη τζουτσού. Κάναν αυτά έναν ήχο από τον αέρα. Κάναν αυτό το βου. Πάμε όλοι οι τάξη μαζί. Πως κάναν τα καλάμια βου. Το άκουσε ο πάνας, παιδιά, και κατάλαβε τι είχε συμβεί. Την κοπάνισε λίγο ακόμα στα καλάμια, καλού κακού, δηλαδή όπως την προλάβω, δεν με νοιάζει. Δικός μας, έφηβος σας λέω, και μετά στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, γιατί κατάλαβε ότι έφταιγε η δυναμική του ορμή, η κοπέλα δεν έφταιγε, θα μπορούσε να την έχει κεράσει ένα ποτάκι κτλ. Και έκοψε τα καλάμια και έφτιαξε το πρώτο του σουράβλι, τον αυλό που λέμε, ήταν με το αυλό στο χέρι. Αυτό που είναι 5-6 καλάμια ενωμένα σε διαφορετικό μήκος, που φυσάς από πάνω και κάνει πως κάνει. Μπράβο. Το ίδιο πράγμα. Αυτό το μουσικό όρκ το είχε πάντοτε μαζί του, γιατί την είχε αγαπήσει. Τώρα βέβαια να πούμε ότι δεν του κάτσε. Δηλαδή αυτές που του κάτσανε δεν έχουν μείνει στην ιστορία. Το βλέπετε τώρα, λέμε, με το που τον έφτισε και αυτόν, ξεκίνησε και φτιάχνει μουσικά όργανα. Κάνε ένα μπαγλαμάρα, ανοίξουμε μια ταβερνούλα. Αφού θα έρχονται, που θα έρχονται να τρίβονται στο λάδωνα, πού θα τους πάμε τους ξένους? Τέλος πάντων, δεν τα σκεφτόντουσαν τότε. Και αυτό το μουσικό όργανο το είχε πάντοτε μαζί του και έκανε ή θλιμμένους ήχους στα δάση της Αρκαδίας, γιατί κάποια στιγμή έχασε από τον Ερμή σε μια μουσική μονομαχία και στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που έπαιζε, παιδιά, αυτά τα καψουροτράγουδα να πούμε. Πήγαινε μέσα στο δάσος και έλεγε για μάτια κομμάτια, πάλι άλλη, κορμί σου μαζί σου και διάφορα τέτοια γραφικά που τα ακούμε συχνά πυκνά. Ο πρώτος τα έγραψε ο φίλος μας ο Πάνας. Λοιπόν, αυτό το ίδιο μουσικό όργανο το χρησιμοποίησε και το χρησιμοποιούσε, γιατί το έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, όταν ήθελε να προκαλέσει αυτό που λέμε πανικός τρόμος. Από εκεί είναι η λέξη. Δηλαδή έβγαζε τέτοιους ήχους που σου φεύγαν τα κακάκια και δεν ξαναρχόντουσαν κιόλας. Δηλαδή τα έκανες τόσο σκατρίνη που σου λέγε εγώ ξανά μέσα εκεί δεν πάω. Φεύγουμε, μετακομίζουμε, πάμε στο βάλτο από πίσω. Και αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση μυθικού όντος, ο οποίος, πώς το λένε, αναφέρεται στη μάχη του Μαραθώνα. Αυτό τώρα ήταν στο μιλητό. Δηλαδή λέγανε ο ένας εγώ είδα τον Μπάνα, έλεγε ο άλλος να πούμε εγώ είδα κάτι μονόκερους, βγήκε ένας άλλος και του λέει εγώ είδα τον Χριστό Φαντάρο. Εν τω μεταξύ δεν ξέραν ούτε τι είναι Φαντάρο ούτε τι είναι Χριστός. Και σου λένε εσύ, ειδικά εσύ, αυτό που καπνίζεις κόφτο. Το καταλαβαίνετε. Οπότε έμεινε στο μιλητό. Δεν έχουμε κάτι απτό να το αποδείξουμε. Έχουμε όμως για κάποιον άλλον, ο οποίος είναι εξίσου μυθολογικός. Θα το πούμε τώρα. Να, ο Ιωάννης που λέει: γεια σου, δάσκαλε. Εγώ σε άκουγα, λέει, μέσω WebEx, οδηγώντας στη μαραθώνωση, η οποία κλείνει εξαιτίας αυτού του Φιδιπίδη, μία φορά κάθε χρόνο.
Ναι, εντάξει, και των σπονσόρων που έχει. Ναι,

Το Πάνο Σούλη είναι πριν το γραμματικό. Όσο για τη μάχη του Μαραθώνα, λέει, είναι σίγουρο ότι οι Πέρσες έχασαν εξαιτίας των κουνουπιών. Με το σπαθί στο χέρι και αποφεύγοντας, έσφαξε ο ένας τον άλλο. Εντάξει, είναι και αυτό. Ήταν, δηλαδή, τους πήγανε μετά πίσω στους Βάλτους και όπου να είναι Βάλτους. Ήταν λίγο παράξενο. Λοιπόν, για πολλούς λόγους έγινε η ήττα τους. Κάποια άλλη στιγμή που θα πούμε ιστορικά, θα τα πούμε και αυτά. Πάμε στο δεύτερο μυθολογικό. Ο πρώτος λοιπόν που τον είδανε όλοι, πάρα πολλοί κόσμος, έλεγε για το φίλο μας τον Μπάνα. Το δεύτερο είναι ένας άλλος ξαφνικά, στο πουθενά τώρα, όπως γίνεται ο Ντουβρουτζάς, παιδιά, και εκεί πάνω στην εφόρμηση γίνανε όλα. Στο τρέξιμο. Ξαναλέω, φανταστείτε ένα στράτευμα σε μία γραμμή, με τα άκρα πιο μπαμπάτσικα, να τρέχουνε, οι άλλοι να τους πυροβολάνε με βέλη, και αυτοί να τρέχουν πιο γρήγορα για να μην τους έχουν ήδη σημαδέψει, να μην τους βρούνε. Αυτό είναι πάνω κάτω. Εκεί πάνω στο ορμάτε, στο απάνω τους αδέρφια, στο πουθενά παρουσιάστηκε κι άλλος. Δηλαδή και καλά τον Μπάνα τον ξέρανε. Έκανε και τους Αθηναίους να τρέχουν πιο γρήγορα, γιατί θυμάμαι ότι ήταν από πίσω τους. Λέει, άμα είναι και με πιάσει, ποτέ δεν ξέρεις. Ας τρέξουν πιο γρήγορα να σφάξω κανένα πέρσι, να φαίνομαι απασχολημένος. Στο πουθενά λοιπόν, όπως γίνεται η εφόρμηση, όπως γίνεται το ντου, παρουσιάστηκε ένας, του οποίου έχουμε και την περιγραφή. Κοίτα να δεις, ένας παράξενος από τη μεριά των Αθηναίων, που είχε πολύ μακρύ μουσι, το οποίο κάλυπτε σχεδόν όλο του το κορμί. Άλλοι λένε και την ασπίδα του, άλλοι λένε ότι δεν είχε ασπίδα κτλ. Αλλά φανταστείτε ένα μουσι, να πούμε σαν τον Γκάνταλφ, μέχρι κάτω. Νέος όμως, νέος ο Γκάνταλφ. Γκανταλφίνη, ωραίος, έμπαινα. Και φορούσε μια στολή, την οποία δεν την καταλαβαίνανε, δεν την είχαν δει πουθενά, δεν ξέρανε τι διάλογο αρματοσιά είναι αυτή. Τους πλησίασε και τους έλεγε «Come with me if you want to live», και κάτι τέτοια πραγματάκια. Στο χέρι τι νομίζετε ότι είχε? Όχι αυτό που φαντάζεστε, γιατί αν το είχε αυτό που φαντάζεστε, θα είχε σταματήσει ο Πάνας και θα είχαμε άλλα πράγματα. Στο χέρι είχε ένα ινί. Το ινί, για να σας εξηγήσω για εσάς που τυχαίνει πιθανώς να μην το ξέρετε, θυμόσαστε τα άλογα όταν οργώνανε με τα χέρια τότε οι παλιοί, που είχαν ένα πράγμα σιδερένιο και τραβάγαν τα άλογα, αυτό χωνόταν μέσα στο έδαφος και δημιουργούσε ένα αυλάκι. Είπα αυλάκι, φίλε μας, όστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ινί. Στα αρχαία ελληνικά, η λαβή, η αρχή αυτού νου, ονομάζεται εχέτλι. Ήτανε λοιπόν ένας, παιδιά, με το ινί στο χέρι. Το έχουμε πάθει κι εμείς, και να σας πω την αλήθεια, εγώ το είχα αφήσει να μουλιάσει. Είναι μια άλλη μυθολογική ιστορία που θα την πούμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά είπα να το βγάλω από μέσα μου. Αυτός λοιπόν, παιδιά, ο φίλος μας ο

εκτός αέρα, αλλά ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι το διόρθωσα αμέσως, γιατί τέτοιοι είμαστε, τόσο καλοί είμαστε. Και με τούτα και με εκείνα φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μαθήματος. Κοίτα να δεις πώς πέρασε η ώρα, δεν το περίμενα. Περίμενα να μας πάρει λίγο παραπάνω, αλλά πότε παίρνει, πότε δεν παίρνει. Είχε κι άλλους εκεί στην ιστορική, θα ξαναπώ, υπάρχει ιστορική αναφορά στη μάχη του Μαραθώνα. Υπάρχουν κι άλλες αναφορές για το τι διάλογο συνέβη. Πολλοί είδανε την Αθηνά, η οποία ερχόταν από πίσω και κοπάναγε την ασπίδα της. Έκανε και αυτή ντάγκα ντούγκα, παιδιά. Δηλαδή, απίστευτη φασαρία. Το φαντάζεστε, ο ένας με τη φλογέρα, ο άλλος με τον ντάγκα ντούγκα, ο άλλος με το κιουκιουκιουκιουκιουκιουκ. Πού να συγκεντρωθούν οι τοξότες, να πούμε. Ήταν πρόβλημα. Άλλοι είδανε το Θησέα, ο οποίος βγήκε σαν φάντασμα και ήταν μαζί με τους Αθηναίους και τους έδινε κουράγιο. Πάμε, αγόρι μου, όρμα, πήγαινε να σφαχτείς εσύ. Ναι, εγώ εδώ μαζί σου. Είμαι φάντασμα, δεν με νοιάζει, έχω πεθάνει. Είδανε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Χέρκιουλης, τον Ηρακλή, ο οποίος ήταν μαζί. Είδανε πάρα πολύ κόσμο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι αυτά δεν ήταν μεμονωμένα. Μετά που τα συζητούσανε και τα κάνανε και τα δείξανε, τα είχαν δει πάρα πολύ κόσμο και στο ίδιο σημείο. Δηλαδή δεν έβλεπε ο ένας, να πούμε, το Χριστό στο τοστ και μετά θαύμα, είδα την Παναγία στη Μαρμελάδα και τέτοια. Ξέρανε, είχαν δει συγκεκριμένα πραγματάκια. Το όμορφο σε αυτή την εξιστόρηση είναι ότι, μιας και έχουμε το μάθημα του μυθολογίου, είναι ότι είναι ένα σημείο που ενώνονται ιστορικά με μυθολογικά. Λέγοντας για τον Πάνα, να σας πω ότι είναι από τους λίγους μάγκες, είναι μια δεύτερη τέτοια περίπτωση, θα το πούμε όταν πούμε την ιστορία του Πάνα, αλλά είναι μια από τις τέτοιες περιπτώσεις, ο οποίος είναι από τους λίγους θεούς που θα διαλέξει να πεθάνει. Λέει, δεν με λατρεύετε πια? Άντε ρε Καραγκιόζη, θα τα κάθομαι εδώ να τρέχω, να πούμε, στην Αρκαδία που μου έχουν έρθει όλοι και μου έχουν φτιάξει κάτι με ζωνέτες που πουλάνε τα οικόπεδα, οι μπουρτζόβλαχοι, με 800.000 ευρώ, να πούμε, τα 200 μέτρα. Είστε με τα καλά σας. Πού είναι η γριά με το βενζινάδικο στη μέση της βιτίνας? Δηλαδή τέτοια πράγματα. Και αποφάσισε να πεθάνει μόνος του. Και μάλιστα το φώναξε από μια ακρογιαλιά να το ακούσει ένας Αιγύπτιος καπετάνιος και να πάει να το πει στους υπόλοιπους. Τόσο μάγκας, είναι μια δεύτερη τέτοια περίπτωση. Αλλά εδώ στο Μαραθώνα είχαμε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, χάσαμε λίγο, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Αλλά το φτιάξαμε αμέσως. Ήταν απίκο ο φίλος μας, μια άλλη μυθολογική μορφή του ραδιοφώνου εδώ, ο Σταύρος, ο οποίος ήταν απίκο. Μόλις μου είπε σε μένα το 13, σήκωσε το 3. Μου το έχει στείλει και μια φωτογραφία εδώ πέρα. Δεν το ξέρω το παλικάρι, ρε Σταύρο, πού να το ξέρω. Λοιπόν, η Νάντια που λέει, τι συνέβη, λες, σχολάσαμε νωρίτερα? Όχι, τώρα θα σχολάσετε, να πάτε σπίτι και τα λοιπά. Η Μαρίτα που λέει, μείναμε με το ινί στο χέρι. Τόσος κόσμος έχει μείνει τώρα. Κάποτε παρακαλούσαμε, ρε. Και τώρα που μείνατε. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο φίλος μας ο Τζόρτζ. Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση. Εγώ ευχαριστώ, γιατί ήταν το πρώτο μυθολόγιο. Να, και η Γιούλα που λέει, τώρα που μάθαμε λοιπόν την ιστορία από σένα, λέει, θα μαζευτούμε όλοι και θα πάμε εκπαιδευτική εκδρομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα για να τα δούμε και από κοντά. Γιούλα μου, και δεν μου λες, θα στείλω μια φωτογραφία τώρα, μην τραβιόμαστε. Δεν έχουμε την ίδια συζήτηση, έτσι. Ο Θωμάς είναι ακόμα πάνω στο ελλειπτικό, κάνει βιούψι, βιούψι, βιούψι, βιούψι, βιούψι. Δηλαδή, όλα καλά. Θα κάνουμε μια εκπαιδευτική πενταήμερη στο τέλος της χρονιάς. Δηλαδή, πρέπει, έτσι κάνουν όλοι οι μαθησιακοί οργανισμοί, πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να πάμε σε διάφορα μέρη. Μέρλιν, Μύκονο, δεν σε πάω που να κοπανιέσαι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα πέρασε μία ώρα. Ωραίο ίντουνα, να σας πω την αλήθεια για να μην με τέτοια. Μαζί με το μυθολόγιο είχα σκεφτεί να κάνουμε και ένα, να το σπάμε που και που, να λέμε και ιστορικά πραγματάκια. Απλά για εύλογους λόγους αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Και επειδή ο Σταύρος έχει απομνημονεύσει κάποιους κωδικούς που άμα πάθει εγκεφαλικό δεν θα τα ξαναπούμε ποτέ. Ας μην πάθουμε και ας μείνουμε στα μυθολογικά. Ούτως ή άλλως είναι αχανές αυτό το πέλαο γνώσης. Και πάρα πολύ όμορφο, του έχω και εγώ αδυναμία. Να και ο Κώστας που λέει, δάσκαλε, μας έκοψες πάνω στο αυλάκι. Άλλοι μείνανε με το ινί στο χέρι. Ο φίλος μας ο Κώστας επέλεξε προφανώς να μείνει με την αυλή στο χέρι.
Καλό βράδυ, έξτρα φιλιά στο Μέρλιν. Θα του τα δώσω και τώρα τελευταία μου κάνει και κάτι ήχους. Κάνει κάτι το βράδυ στον ύπνο του. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, είναι το πρώτο αδέσποτο που μυρίζει άνθρωπος. Ο Μέρλιν δεν έχει μυρωδιά σκύλου. Όλα τα σκυλιά έχουν χαρακτηριστική μυρωδιά σκύλου, η οποία εμένα μου αρέσει κιόλας. Ειδικά αν τραγουδάει και καλά η κοπέλα. Τέλος πάντων, ο Μέρλιν μυρίζει άνθρωπος. Και όταν κοιμάσαι μαζί του, γιατί θέλει αγκαλίτσες κτλ., ξυπνάω το πρωί και μου θυμίζει, δηλαδή, τι άντρας είσαι εσύ. Θέλω να πω τέτοια πράγματα ακατανόμαστα, μυθολογικά. Ο Θωμάς που λέει: θα έρθω κι εγώ στην πενταήμερη συνοδός να κρατάω. Τι θα κρατάς, Θωμά? Τα μπόσικα. Το μπόσικο, το οποίο είναι η λέξη που σημαίνει περισεβούμενο. Θωμά, καλή διασκέδαση. Λοιπόν. Και ο Σταύρος που λέει: dead can dance, λέει, και τώρα dead can also stream. Ο δικός του τρέχει. Να, είδε Σταύρο, εγώ είμαι στο on. Εσύ φταίς. Εσύ σαμποτάρεις την πρώτη εκπομπή. Δεν πειράζει, θα σαμποτάρω κι εγώ αύριο τη δικιά σου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο πρώτο μας μυθολόγιο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο και φυσικά για πρώτη φορά φέτος, Πέμπτη βράδυ, με το Έχω Μία Απορία. Thank you very much. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio από τώρα και μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία το βράδυ, το ταξίδι στον κόσμο της ροκ μουσικής σκηνής μόλις ξεκίνησε. Στο πιλωτήριο λοιπόν, όπως κάθε και Τρίτη, έτσι και απόψε θα είναι μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με την εκπομπή Night Flight.

σε ένα διαφορετικό Night Flight για απόψε. Και θα μας δοθεί ευκαιρία να μετατρέψουμε τον Athens Free Radio σε ένα μεγάλο στάδιο από που θα παρακολουθήσουμε τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί. Όχι όλες βέβαια, κάποιες από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν δοθεί ποτέ.

Και μιας και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάντα πολύτιμος, δεν θα το σπαταλήσουμε με εισαγωγές. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο για σήμερα. Ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Ozzy Osbourne. Από το μακρινό 1981. Αυτό είναι το τρελό τρένο.

Ozzy Osbourne, όπως είπαμε. Crazy Train. Όταν ο Ozzy Osbourne ήταν στις δόξες του και η κιθάρα φυσικά έπαιρνε φωτιά. Κάποιος μου έχει κλέψει τα ακουστικά σήμερα. Δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε την εκπομπή. Κάτι θα κάνουμε όμως. Να στείλω καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε εκεί έξω. Σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Και όλους εσάς τους ρομαντικούς που μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας. Και από τον Ozzy τώρα θα περάσουμε στη Γερμανία. Και όταν μιλάμε για Γερμανία, ξέρετε, η ήχη είναι πολύ γνώριμη. Scorpions, Rock You Like a Hurricane, επίσης live. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Όπως προείπαμε, αυτή είναι η Σκόρπιον. Και φυσικά πάντα σε κάθε συναυλία των Scorpions γίνεται ένας κακός χαμός. Εδώ λοιπόν έρχονται οι Journey από το Houston με ένα τραγούδι που μας θυμίζει

Don't Stop Believing. Είναι αυτό που δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ την ελπίδα. Για ό,τι και αν είναι αυτό. Σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε εκεί έξω. Στο φίλο μου τον Γιώργο. Το Μάνο. Το φίλο μου τον Εμμανουήλ. Τον Τάσο και την Ελένη. Αυτή είναι η Cheap Trick. Είναι αυτό που λέμε θέλω να με θέλεις.

0: Спасибо. Добрый вечер.
1: Αυτός είναι ο Peter Frampton. Στο πασίγνωστο βέβαια, Show Me The Way.

η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο τραγούδι πάντα μου έκανε εντύπωση η κιθάρα. Ο Peter Frampton πραγματικά γρατζουνάει, θα μπορούσαμε να πούμε, την κιθάρα με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Αυτή είναι η Blue Oyster Cult. Στο πασίγνωστο βέβαια, Don't Fear the Reaper.

Ξέρετε φίλοι μου, η ομορφιά στα live είναι εκεί που παίρνουν μια κλασική εκτέλεση ενός τραγουδιού που είναι 3,5-4 λεπτά και το φτάνουν στα 5-5,5 με έξτρα solo, έξτρα drums, άλλα φωνητικά. Αυτή βέβαια είναι η μαγεία των live. Συνεχίζουμε στους ίδιους τόνους και αυτή είναι η Kansas.

αυτή, φίλοι μου, είναι η Κάνσας στο κέρι On Wayward Zone. Και τώρα θα πάμε να περάσουμε στην απόλυτη όπερα. Αυτή είναι η Queen, Wembley 1986.

Αυτή είναι η Nirvana. Στο Come As You Are. Σε μια καθαρά ακουστική εκτέλεση. Και τώρα θα περάσουμε να αγριέψουμε λίγο περισσότερο.

αυτή, φίλοι μου, είναι η Cream στο τραγούδι White Room. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, στην κιθάρα του της συγκεκριμένης μπάντας είναι ο Eric Clapton. Και στη συγκεκριμένη εκτέλεση, φυσικά, στο τέλος μας μαγεύει με τη δεξιοτεχνία του.

Night Flight με το Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Συνεχίζουμε την απόψινη μας βραδιά με Fleetwood Mac. Αυτό είναι το Ριάνο. 1980, Λονδίνο.

0: Fleetwood Mac λοιπόν, Ριάννων. Από το μακρινό 1980. Live εκτέλεση από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το Λονδίνο. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε λίγο τόνους. Για τη συνέχεια έχω επιλέξει μια μπάντα αρκετά ιδιαίτερη.
1: We got a birthday in the house. Tom Hamilton. Can we say happy birthday for him?

Αυτή που ακούσαμε πριν λίγο ήταν η Aerosmith στο Walk This Way. Συνεχίζουμε με Eagles, Life in Fast Lane.

όπως είπαμε και προηγουμένως, Eagles, Life in Fast Lane. Ακούτε την εκπομπή Night Flies με το Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Πάντα από τη συχνότητα του Athens Free Radio 98,1. Here's a song about the drive home. Here we go. Αυτός, φίλοι μου, είναι ο Alice Cooper. No more Mr. Nice Guy. I brush my hair, brush my teeth, I go to church. Ξέρετε, έχει μαζί του και τη Ξανθιά. Yeah. Ναι, ναι, αυτή την ωραία. Αυτή που παίζει κιθάρα.

Alice Cooper, όπως είπαμε, από το Birmingham. No more Mr. Nice Guy. Welcome to the Casbah Club. Αυτή είναι η Class. London Calling.

Thank you so much. Αυτός, φίλοι μου, είναι ο David Bowie σε μια live εκτέλεση του Heroes.

Από το απόψινό μας live δεν θα μπορούσε να λείπει ο Bruce Springsteen. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας. Εδώ δεν έχουμε Patti Smith, έχουμε Bruce Springsteen. Αυτό είναι το Because the Night.

Bruce Springsteen. Σε μια αρκετά ιδιαίτερη διαφορετική εκτέλεση του Because the Night. Ξέρετε, αυτά είναι τα ωραία με τα live. Το ξαναέπαμε βέβαια και προηγουμένως. Τώρα θα πάμε πίσω στον χρόνο βέβαια. Τότε που οι Rolling Stones μας έδωσαν το Symphony for the Devil. Sympathy for the Devil, με συγχωρείτε.

αυτός είναι ο Mick Jagger με όλη αυτή την παλιό παρέα τους Rolling Stones στο Sympathy for the Devil. Εννοείται σε μια live εκτέλεση σαν όλες τις προηγούμενες που έχουμε ακούσει. Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος του απόψινου Night Flight, σιγά σιγά έχω επιλέξει 2-3 τραγούδια τα οποία τα λες και δεν τα λες rock.

αλλά αξίζει να τα ακούσουμε. Ένα από αυτά είναι οι Doobie Brothers στο Long Train Running.

αλήθεια είναι πως τόσο τον μπάσο όσο και οι drums από το συγκεκριμένο τραγούδι σε αυτό το φινάλε μας ταξιδεύουν σε άλλα μέρη. Προσωπικά όταν ακούω αυτό το τραγούδι πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση και θέλω να τα ακούσω λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό στην ένταση.

καθώς οι δείκτες του ρολογιού πλησιάζουν τη μία το βράδυ. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για απόψε έρχεται ο Joe Cocker. So with a little help with my friend, from my friend. Από το μακρινό 1986 και live από το Woodstock.

Φίλε και φίλοι, κάπου σε αυτό το σημείο το απόψινο Night Flight φτάνει στο τέλος του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που μου κράτησαν παρέα το προηγούμενο δίωρο και κάναμε μαζί αυτό το όμορφο ταξίδι στα μεγαλύτερα live stage της ροκ μουσικής σκηνής. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πλέον για την ερχόμενη Τρίτη στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όπως συνηθίζω πάντα να σας λέω, να ροκάρετε. Το ροκ δεν είναι απλά μουσική, το ροκ είναι τρόπο ζωής. Την απόψινή μας βραδιά θα κλείσουν οι Pink Floyd με τον ύμνο τους Comfortably Numb. Καλό βράδυ σε όλους σας. Is there

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.